0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Για πάμε λίγο να δούμε. Όταν έχουμε μία πρόταση γάμου, έρχεται ένα δαχτυλίδι. Όταν έχουμε πρόταση διαζυγίου, τι έρχεται?
2: Δεν θα απαντήσω.
1: Ένα δαχτυλίδι πάλι.
2: Άντε
1: απλά
2: καλέ.
1: Μπαίνει στο μεσαίο δάχτυλο. Πολλές γυναίκες λοιπόν επανεσχεδιάζουν ή αγοράζουν νέα δαχτυλίδια για να σηματοδοτήσουν την οικονομική τους απελευθέρωση και αυτονομία. Το μεσαίο δάχτυλο, έτσι αυτό το αγέροχο μεσαίο δάχτυλο, συμβολίζει την προσωπική δύναμη και την απόφαση να προχωρήσουν μόνες τους μετά από ένα διαζύγιο. Οι άντρες που χωρίζουν μετά το διαζύγιο, πού το βάζουν το δαχτυλίδι?
2: Άστο. Στην επόμενη. Τέτοιοι είστε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αργύρη μου, ήξερες ότι στην Κίνα υπάρχουν μηχανήματα τα οποία είναι στις βιβλιοθήκες για να καθαρίζουν τα μεταχειρισμένα βιβλία? Η διαδικασία διαρκεί μόλις 30 δευτερόλεπτα και καθαρίζει πολλά βιβλία ταυτόχρονα χωρίς να βρέξει ούτε να φθείρει το χαρτί. Τι ωραία πράγματα που κάνουν, ρε παιδί μου, αυτοί οι Κινέζοι.
2: Να το πάρουμε σπίτι.
1: Ναι, να βάλεις μέσα τι?
2: Να πλένω τα πιάτα μου. Είναι πολύ χρήσιμο.
1: Εγώ έχω βιβλία που όπως τα πήρα έτσι είναι στη βιβλιοθήκη και είναι πεντακάθαρα. Μα θέλεις να ζούσω τα δικά μου που είναι καθαρά?
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 90s to now. Επιτυχίες και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.
1: Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα. Shine bright like a diamond.

90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. That's one and the game. And the

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αργύρη μου, ήξερες ότι στην Κίνα υπάρχουν μηχανήματα τα οποία είναι στις βιβλιοθήκες για να καθαρίζουν τα μεταχειρισμένα βιβλία? Η διαδικασία διαρκεί μόλις 30 δευτερόλεπτα και καθαρίζει πολλά βιβλία ταυτόχρονα χωρίς να βρέξει ούτε να φθείρει το χαρτί.
2: Τι ωραία πράγματα που κάνουν, ρε παιδί μου, αυτοί οι Κινέζοι.
3: Να το πάρουμε σπίτι.
1: Ναι, να βάλεις μέσα τι?
3: Να πλένω να τα βιβλία
1: μου. Τα πιάτα θα βάζεις μέσα εσύ.
3: Να πλένω τα βιβλία μου, είναι πολύ χρήσιμο.
1: Εγώ έχω βιβλία που όπως τα πήρα έτσι είναι στη βιβλιοθήκη και είναι πεντακάθαρα. Μα θέλεις να ζούσω τα δικά μου που είναι καθαρά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εσύ, Αργύρη μου, που πήγες λέει εκεί και πήρες και το καροτσάκι το μεταλλικό.
2: Παιδιά, φορτώθηκα σαν το γαϊδούρι και δεν μπορούσα. Δηλαδή, πια δεν
1: πήρε μεταλλικό καροτσάκι, παιδιά. Είναι επίσημο ότι είναι 900 χρονών, επιτέλους.
2: Πάω λοιπόν στα πεπόνια, γιατί ήθελα να πάρω πεπόνια και μου λέει η κυρία, δεν γίνεται να φύγεις με ένα πεπόνι. Δύο θα πάρεις. Το ένα στο δίνω. Θα πάρει ήδη πατάτες, κρεμμύδια και τέτοια και μου πει στο νεφρύ. Και πήγα και πήρα ένα καροτσάκι.
1: Το καροτσάκι τώρα που το έχει.
2: Jaguar, έξω από το σπίτι μου.
1: Ξέχνα το. Το έχω πάρει και έχω φύγει. Έχω μπει στο καροτσάκι, έχω βάλει το χωζέ και πάμε φωτιά.
2: Ρε Jaguar, σου λέω, πήγαινε σφαίρα το καρότσι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου Βίκη, εσύ είσαι έτσι?
2: Η Βίκη είμαι, ναι.
1: Χαίρομαι. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι?
2: Ξέρω.
1: Πες το, άμα το πεις έχεις κερδίσει.
2: Είσαι ο κύριος Kiss FM.
1: Ναι, ο κύριος Kiss. Τρελαίνομαι. Έτσι θα με λέτε από εδώ και πέρα.
3: Ο κύριος Kiss FM. Βίκη, ξέρεις γιατί σε πήραμε τηλέφωνο?
2: Γιατί κάτι κέρδισα.
1: Ναι, ναι, τι κέρδισες πιστεύεις? Πού έχεις δηλώσει συμμετοχή?
2: Τα εισιτήρια.
1: Ναι, ρε φιλενάδα, πας
3: στην Κρήτη θα πας.
2: Πού και να πάω, όπου έτσι, και να πάω, έτσι. Και μια πλειοπειρατεία να γίνει και να με πάει στις Μαλδίβες. Δεν θα με χαλάσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Καλά να περάσεις.
2: Τη μέρα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα. Τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν που αγαπάει τα κινητά του και τα φροντίζει. Κοιτάει και ποιον θα βάλει μέσα.
2: Και σε βάζανε μέσα στα σπίτια σου.
1: Εμένα με βάζανε γιατί ήμουν πάρα πολύ ήσυχο παιδί και μάλιστα τα περιποιόμουν πάρα πολύ.
2: Μόνο αλλά που πήγες να βάλει φωτιά μια φορά σε ένα σπίτι.
1: Ποτέ, ποτέ. Μια φορά να είχα βάλει.
2: Τι ποτέ, ποτέ.
1: Παραλίγο. Με είχε πάρει ύπνο, ήμουν κουρασμένο και ξέχασα το τηγάνι με το λάδι. Γιατί πυροσβεστική.
2: Ό,τι καλύτερο.
1: Το καταλαβαίνει. Γιατί είχα ανέβει για καφέ πάνω σε ένα φίλο και ακούμε το ήου που ήρθε η πυροσβεστική και λέμε ήρθε η πυροσβεστική στην πολυκατοικία μα. Τι συνέβη.
2: Ποιο απρόσεκτο και απερίσκεπτο.
1: Και ξαφνικά μύριζε καμένο πολύ. Και λέω, παιδί μου, κεγόμαστε. Τι γίνεται. Και συνειδητοποιώ ότι έχω αφήσει το λάδι πάνω στο μάτι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στι 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1999 και ο Νίκος Κακλαμανάκης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδων Open που διεξάγεται στο Βέλγιο.
1: 1956 και γεννιέται ο Tom Hanks, αγαπημένος Αμερικανός ηθοποιός.
0: Το 2008 περισσότεροι από 1200 άνθρωποι ντύθηκαν ταυτόχρονα ως τρουμφάκια σε μία διοργάνωση.
1: Είναι από τα πιο χαριτωμένα και παράξενα Guinness Costume Records που έχουν καταγραφεί ποτέ για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων ντυμένων στρουμφάκια.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρέ.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Πεμπτούλα 9 Ιουλίου και φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα μας. Τη θέση μας, το πόστο μας στο Kiss 92,9 είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και σήμερα, παιδιά, θα κελαϊδίσουμε. Θα πούμε πολλά. Τσίου, τσίου, τσίου.
1: Εγώ τσίου. Θα κελαϊδίσω. Εσύ θα κάτσεις εδώ και θα μαραζώσεις στην Αθήνα.
0: Σαν δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Εγώ θα κελαϊδώ στους ουρανούς σαένα.
0: Σαν την Κανάρα. Από κλαρί σε κλαρί. Φεύγει σήμερα αυτή και χαίρεται.
1: Τι να κάνω, εγώ να πάω να δω τις My Chemical Romance.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Τέλος πάντων, αλλά τι θα μάθετε εσείς σήμερα που θα ακούσετε το Breakfast Show και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10.
0: Όχι μόνο θα μάθετε, διαγωνισμάρες, εκπομπάρες, δηλαδή έχουμε κάνει δωράρες πάλι, διακοπάρες και τι δεν έχουν τις Παναγιά στα μάτια. Τι αλλάζει στις online αγορές όμως.
1: Τι είναι τα Skilly Days.
0: Παίζουμε στο Kiss 92,9 και έφυγες και σήμερα, παιδιά, σας στέλνουμε στον πόρο.
1: Ποια πόλη βάζει πρόστιμο στα μαγιό.
0: Για ποιο λόγο κάνουν έξωση από γυροκομείο σε 96χρονη influencer.
1: Έτσι σε βλέπω να
0: εγώ
1: είσαι. Εσύ είσαι. Θα σου κάνουν έξωση γιατί θα σου όλη την ώρα με το κινητό και θα
0: το
1: τραβά.
0: Φυσικά το Viber τη εκπομπή μα είναι στη διάθεσή σα. 6942-929-929. Για ελάτε σιγά σιγά στην παρέα μα, γιατί μόνο έτσι αποκτά νόημα αυτή η ζωή. Με την επικοινωνία μαζί σα.
1: Φιλάκια, σα περιμένουμε. Άντε στο Viber.
0: Φιλάκια, παιδί μου.
1: Σου στέλνω φιλάκια, στον Kiss είμαστε. Μπορώ να κάνω θέλω.
0: Σου
1: στέλνουμε φιλάκια λοιπόν. Kiss
2: Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Wake up! It's summertime, baby!
0: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss. Give me, give me, give me some-

0: 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Όσοι ξυπνήσατε τώρα, φτιάξτε ένα ωραίο καφεδάκι, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Έχουμε δρόμο μπροστά μας και, παιδιά, έχουμε και τα καλύτερα δρόμενα που συμβαίνουν μέσα στον Ιούλιο. Συγκεκριμένα, το Eject Festival 2026 Powered by Day έρχεται στις 14 και στις 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο.
0: Η ΔΕΗ, λοιπόν, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλα, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θα είναι μια καλοκαιρινή ημέρα με θερμοκρασίες που θα φτάσουν μέχρι και... Να δω λίγο.
1: Ωραία θερμοκρασία αυτή, μ' αρέσει.
0: Και 30.
1: 30, μια χαρά.
0: Και 29 μπορεί.
1: Άρα θα έχουμε την ίδια
0: μια
1: θερμοκρασία στην πόλη μου, με την πόλη σας.
0: Νομίζω στην πόλη σας θα καείτε περισσότερο. Υπάρχει, παιδιά, μια έντονη έτσι κινητικότητα στα βαρομετρικά για μια έτσι αναστάτωση με κάποιες τοπικές βροχούλες.
1: Φεύγω και φεύγει ο ήλιος. Τι να κάνω, ρε παιδιά, πού να μοιραστώ, πού να μοιραστώ, πού να πρωτοδοθώ.
0: Φεύγεις και κλαίει ο ουρανός.
1: Μάλιστα. Ελπίζω να μην κλαίει όσο πετάω, γιατί δεν μ' αρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το μόνο που μας αφορά είναι η διαδρομή προς το αεροδρόμιο και μέχρι στιγμής είναι μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Κατά τα άλλα, και φυσός, παιδιά μου, έχει λίγη κινησούλα στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο στο ίδιο ύψος. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτά για την ώρα και στο λιμάνι του Πειραιά, φυσικά, καλοκαιράκι, τι περιμένουμε.
0: Όσοι έχετε μείνει Αθήνα, λοιπόν, και ετοιμάζετε βαλίτσες, μια ευκαιρία να ρίξετε και μερικά ψώνια, γιατί από τη Δευτέρα ξεκινάνε οι θερινές εκπτώσεις, παιδιά. Και θα διαρκέσουν ως 31 Αυγούστου. Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περίοδου, τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου, που είναι και η πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων. Έχετε, λοιπόν, μια ευκαιρία ωραιότατη να κάνετε τα τελευταία σας ψώνια και να σκοθείτε να φύγετε.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά, σωστά μίλησες. Πάμε να ακούσουμε Hide You από Cochine εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Rico.
1: De vez en nuevo. No me one, de vez en nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
0: Como va Bonnie, va a ser el del pop.
2: Πάλε με το κακό κουνέλι είμαστε εδώ στη 5η 9 Ιουλίου στον αέρα του Kiss 92,9, 7 και 17 πρώτα λεπτά. Και πάμε να δούμε, παιδιά, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα συνέχεια. Τίποτα δεν είναι σταθερό στη ζωή. Οι παραλίες της Αττικής με γαλάζια σημαία που βρέθηκαν, σου λέει, γεμάτες μικρόβια.
3: Δεν θυμάσαι που λέγαμε εδώ πέρα τις προηγούμενες μέρες.
2: Είναι σταθερό στη ζωή. Οι παραλίες της Αττικής με γαλάζια σημαία που βρέθηκαν, σου λέει, γεμάτες μικρόβια.
3: Δεν θυμάσαι που λέγαμε εδώ πέρα τις προηγούμενες μέρες. Mm.

0: πάρουν τα μέτρα τους. Και όταν λέμε μέτρα τους, καταρχάς να μην καταπίνουν θαλασσινό νερό που είναι γεμάτο μικρόβια. Μωρέ, πάνε και κάνουν γαργάρες, καλά κάνουν.
1: Μα δεν είναι μόνο οι γαργάρες, ρε εσύ. Θα πιες νερό κατά λάθος στη θάλασσα. Ναι. Γίνεται αυτό, άνθρωπος είσαι.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, από τις 15 παραλίες που αναφέρονται σε αυτήν, τα νερά των τριών είναι γεμάτα εντερόκοκκους. Μη σε βρει ο εντερόκοκκος και συμπάτησες.
1: Αυτό μου λείπε τώρα, να με βρει και ο εντερόκοκκος.
0: Πρόκειται για μικρόβια επικίνδυνα στη δημόσια υγεία, γενικά και δει για τις γυναίκες.
1: Ενέρηση, γιατί εμείς...
0: Ο εντερόκοκκος θερίζει στο γυναικείο φυλό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Λοιπόν, στο Σαρονικό την έχετε πατήσει, ναι. Γιατί μιλάμε για τρεις παραλίες στο Σαρονικό. Το Μιτερανέο Grand Resort, το Grand Beach Grand Resort Λαγονίση και τα Κοχίλια Grand Resort.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές τις τρεις παραλίες.
1: Πολύ grand αυτά τα resort.
0: Μην πάτε, ο εντερόκοκκος θερίζει, παιδιά. Λοιπόν, τώρα. Εσείς τον εντερόκοκο τον έχετε συναντήσει?
1: Τι τον έχετε? Από την πλευρά του γαμπρού ή από την πλευρά της νύφης?
0: Για πάρτε μας τηλέφωνο στο 2-10-80-50-000 να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί σας έχουμε για πρώτη καλημέρα.
1: Θα σας το γιατρέψουμε με ένα πολιτίβο. 30 ευρώ δωρεπιταγή να πάτε να απολαύσετε δίπλα στη Μαρίνα Φλίσβου εκεί. Στο ιταλικό αυτό εστιατόριο που έχει φανταστικές μακαρονάδες. Απεριτίβο.
0: 2-10-80-50-000. Καταρχάς να πούμε μια καλημέρα, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό. Πάρτε ένα τηλέφωνο να ακούσουμε έναν άνθρωπο. Μια φωνή.
1: Μια φωνή εκτός από το Αργύρι να ακούσω εδώ μέσα. Έχω τρελαθεί τελείως. Ένα χρόνο τώρα.
0: 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Backstreet Boys και Everybody εδώ στον Aerotic 92,9 και πάμε να πούμε μία.
1: Η πρώτη καλημέρα.
0: Πρώτη καλημέρα θα πούμε λοιπόν, παρέα με την Ελισάβετ. Καλημέρα Ελισάβετ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
2: Ξύπνησα πριν λίγο. Ναι. Σηκώθηκα να φτιάξω καφέ και έχω ραδιόφωνο τώρα και ακούω. Οπότε τώρα ξεκινάει η μέρα μου.
0: Μάλιστα. Τι λέει το πρόγραμμα, δουλειά σήμερα ή δουλειές?
2: Δουλειές στο σπίτι λέω σήμερα, γιατί έχω έλεγα να πω μια βολτίτσα, αλλά έχει ζέστη. Θα δω τι θα κάνω, δεν ξέρω.
0: Διακοπούλες θα φύγουμε, έχουμε προγραμματίσει.
2: Έτσι λέμε προς Αύγουστο.
3: Το Ε9 δεν

0: τη ρώτησε την κοπέλα.
1: Γιατί να μην ρωτήσω.
0: Τα πάντα την έχει ρωτήσει πια.
1: Μα θέλω να μάθω για τι ακροατέ.
0: Δεν θέλω να κρατήσει και τίποτα για τον εαυτό τη.
1: Τι να τη ρωτήσω.
0: Τι ζωή είσαι, Ελισάβετ.
2: Πώ.
0: Τι ζωή είσαι, Ελισάβετ.
2: Τι ζώδιο, γιατί σε άκουσα.
0: Ναι, σωστά.
2: Α, δίδυμος είμαι.
1: Δικιά μου είναι. Λοιπόν, Ελισάβετ μου, με αυτή σου την κίνηση, την κίνηση ΜΑΤ που έκανε σήμερα το πρωί, κερδίζει μια δωρεάν επιταγή 30 ευρώ από τα Ναπολιτίβο, να πάρει την παρέα σου και να πάτε να φάτε και να μας θυμάστε και να μας μνημονεύετε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι. Πάντα σας μνημονεύουμε.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Wakey's Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Stars, ακούμε από τους Coldplay, εδώ συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 και στο Breakfast Show. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Αλλά και μαθαίνουμε ποιος viral ποδοσφαιριστής αγαπάει τα βιβλία και τι έκανε γι' αυτά.
0: Ποδόσφαιρο και βιβλία δεν πηγαίνανε συνήθως μαζί, άντε να δούμε.
1: Όλα αυτά μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Drive. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
4: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Είσαι στον Kiss.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αρολαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόβι Πέρα. More.com, artinfo.gr.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Αχ, ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Έχει ξημερώσει για τα καλά. Είναι 5η 9 Ιουλίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες.
1: Και πλησιάζουν, παιδιά μου, οι μεγάλες μέρες του Μουντιάλ και ξέρω που θα είστε στις 14 Ιουλίου και στις 15 και στις 19. Και όχι, δεν είμαι medium, αλλά ξέρω που θα είναι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν σωστά το αποκορύφωμα του Μουντιάλ. Στο The Hellenicon Sports Park, έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες στους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 Ιουλίου με παρουσιαστή τον αγαπημένο μας Φάνη Λαμπρόπουλο και τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο.
0: Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίξουν στις 8. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι να δηλώσεις συμμετοχή στο www.theellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
1: Λοιπόν, Αργύρη, σας είπαμε πριν για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα βιβλία. Λοιπόν, αυτός είναι, παιδιά, το νέο viral αστέρι και των social media αλλά και του ποδοσφαίρου, ο Χάλαντ.
0: Νορβηγός.
1: Ο Χάλαντ είναι Νορβηγός, παίζει στη Manchester City. Θέλω να σου πω ότι εγώ είμαι Manchester City εξαιτίας του Χάλαντ, έτσι.
0: Α, να μπουκλάρω, αξίζει.
1: Έπαιρνα την ομάδα. Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Α, μιλάμε για τις ικανότητές του.
1: Και είναι και πάρα πολύ αστείος γενικότερα στα social media.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ο Χάλαντ, άκου τι έκανε. Είναι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Νορβηγίας, παράλληλα με τη Manchester City, και αγόρασε και ένα βιβλίο που είναι τυπωμένο το 1594, ναι, ένα από τα παλαιότερα βιβλία Σκανδιναβία, για περίπου 120.000 ευρώ και το δώρισε στην βιβλιοθήκη της περιοχής από όπου κατάγεται. Επίσης ξεκίνησε και έναν διαγωνισμό και όποια τάξη σχολείου διαβάσει τα περισσότερα βιβλία στη σχολική χρονιά 26-27 θα παίξει με την εθνική ομάδα Νορβηγίας.
0: Τι λες ρε εσύ?
1: Γιατί ο τύπος δηλώνει, εγώ θέλω μορφωμένους ανθρώπους.
0: Έλα ρε. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό το βιβλίο του 1594 τώρα, τι βιβλίο να είναι που
1: μαγειρικής
0: κάνει 120.000, φαντάζεσαι?
1: Εγώ πιστεύω θα είναι μαγειρικής.
0: Οι περιπέτειες του μικρού Νικόλα.
1: Μάλλον. Νόμιζες τα είδες όλα. Να σου πω, πρέπει να παίξουμε.
0: Τι να παίξουμε, με το γράμμα ήττα.
1: Μαζόφυτο πράγμα.
0: Να παίξουμε με το γράμμα ήττα. Σου χαλάσω εγώ χατήρι, καλέ. Είσαι με τα καλά σου. Λοιπόν, 2-10-85.000, καλέστε τώρα. Γιατί έχουμε δωρεπιταγή 50 ευρώ από τα TGI Fridays, παιδιά.
1: Να πάτε να απολαύσετε τα μπεργκεράκια σας, τα ποτέ, το twister σας και όλα τα ωραία πράγματα που έχουν τα Fridays.
0: Με το γράμμα ήττα. Πώς λέμε, ήλιος.
1: Ηλίας.
0: Ηλιοτρόπιο.
1: Ηλιόσπορος.
0: Ηλεκτρολόγος. Όλα σας τα είπαμε. 2-10-85.000, μόνο αυτό έμεινε. Να καλέσετε. Καλέστε τώρα λοιπόν, γιατί 50 ευρώ δωρεπιτάκια για τα TGI Fridays περιμένουν για να πάτε να τα φάτε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Madonna και Like a Prayer. Ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και είναι μια καλή μουσική υπόκρουση για να πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Λοιπόν, και υποδεχόμαστε το φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
2: Κλασικά για δουλειά, στον δρόμο.
0: Έχουμε άδεια, την έχουμε πάρει, την περιμένουμε, ζούμε
2: όχι,
0: για αυτή.
2: Όχι, όχι. Από 1η Αυγούστου.
0: Α,
2: έχω λίγο ακόμα.
0: Για πόσο?
3: Δικός μας είσαι εσύ.
2: Ναι, ναι, έχω ένα μήνα. Για την κλείνει εταιρεία.
3: Πολύ δικός μας εσύ, καλέ.
0: Ένα μήνα άδεια.
3: Έχεις κανονίσει τίποτα ωραίο?
2: Ναι, ναι, ναι. Θα πάω λίγες μέρες Πρέβεζα,
0: ναι,
2: και, μετά Κέρκυρα.
0: Όλο το μήνα θα τον φάμε χράτσα χρούτσα?
2: Όχι. Μετά εδώ κοντά Λαγονίση, Πορτοράφτη.
3: Έλα, καλή μια χαρά. Μη σου πω να μας πάρεις μαζί σου. Ωραίο καλοκαίρι έχεις κλείσει.
0: Καλέ, τι ωραία. Λοιπόν, τον εντερόκοκο να προσέξεις τον Λαγονίση.
2: Αχ, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, με το γράμμα Ι τα παίζουμε. Γιώργο, συγκεντρώσου, γιατί δωρεπιταγή 50 ευρώ θα γίνει δικιά σου, αν τα καταφέρεις.
3: Από τα TJ Fridays να πας απολαύσεις φαγητάρες που έχουν εκεί.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω να δώσω χρονόμετρο.
2: Δώσε, δώσε.
0: Φύγαμε. Ένα όνομα από Ι.
2: Ηρακλής.
3: Ένα πράγμα.
2: Ημερολόγιο.
0: Ένα φαγητό.
3: Σποράκια, σποράκια.
0: Σποράκια, σποράκια. Τι σποράκια?
2: Ηλιόσπορος.
3: Η γη έχει δύο τέτοια, το δεξί και το αριστερό.
2: Ημισφαίρια.
0: Μία χώρα.
2: ΗΠΑ.
3: Όταν κάνεις τέτοια πρέπει να φοράς αντιλιακό. Ξαπλώνεις σε μια ξαπλώστρα.
0: Τι κάνεις, μωρέ, όταν ξαπλώνεις θα πας και διακοπές?
3: Ένα επάγγελμα.
2: Ηλεκτρολόγος.
0: Ένα φυτό.
2: Ηλιοτρόπιο.
0: Είδος μανικιούρ.
2: Είδος μανικιούρ.
3: Είναι το μόνιμο και το.
2: Ημιτασιόν.
0: Ημιτασιόν είναι ρεκλάμα.
3: Ημιτασιόν.
2: Ημιμόνιμο.
0: Μπράβο.
3: Βέβαια.
0: Είχαμε και την έπαθαν υπέρσι στις Θερμοπύλες την Ήτα, ρε φίλε.
2: Ήτα.
3: Ήτα.
0: Εντάξει, μου αγχώθηκες λίγο, δεν πειράζει.
3: Να σου πω κάτι. Αυτή είναι η καταδίκη σου που θα πας ένα μήνα διακοπές χωρίς εμάς. Ένα μήνα διακοπές χωρίς εμάς. Πώς τολμάς?
0: Είναι δυνατόν. Καλά να πάθεις. Φιλάκια πολλά, καλέ μου, να σε καλά.
2: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό καλοκαίρι.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
4: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ λοιπόν, στον αέρα του Kiss 92,9 είμαστε με πάρα πολύ κέφι. 5η-9 Ιουλίου, την τρώμε σιγά σιγά και αυτή τη βδομάδα, παιδιά. Προχωράει και αυτός ο μήνας, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Ήδη ακούσαμε από τους ακροατές μας οι πρώτες άδειες ετοιμάζονται με πολύ κέφι.
1: Με πολύ κέφι, χαρά. Θα πάνε παντού, σε όλο τον κόσμο
0: παντού
1: θα πάνε οι ακροατές μας.
0: Οι Έλληνες κυριολεκτικά παντού. Παντού υπάρχει ένας Έλληνας, ειλικρινά.
1: Όπου
0: στην άλλη άκρη της γης να πάτε, μια πέτρα να σηκώσετε, έναν Έλληνα
1: είναι
0: θα βρείτε.
1: Είναι 100% αλήθεια. Είμαστε η αρχή του πολιτισμού και το τέλος του.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Μιας και είμαστε έτσι σε mood διακοπών, θα σας πάμε στην Ιταλία. Συγκεκριμένα στη λίμνη Κόμο.
1: Δεν έχω πάει, να με πας.
0: Έχω ακούσει ότι είναι συγκλονιστικά εκεί πέρα τώρα.
1: Και θα δούμε και τον πολύ ωραίο τον ηθοποιό που πίνει το εσπρεσάκι του. Πώς τον λένε, καλέ.
0: Τον Τζορτζ Κλούνι. Εκεί έχει σπίτι.
1: Εκεί έχει σπίτι στη λίμνη Κόμο.
0: Ωραία, λοιπόν. Συγκεκριμένα σε ένα χωριό εκεί στη λίμνη Κόμο, λοιπόν, στη Βαρένα. Όπου εκεί από τον υπερτουρισμό είπανε τι θα κάνουμε, να βάλουμε πρόστιμα, μπας και σώσουμε το μέρος και γενικότερα τα νεύρα μας.
1: Ναι.
0: Πρόστιμα λοιπόν για τη χαλαρή αμφίεση των διακοπών αποφάσισε να βάλει αυτό το δημοφιλές χωριό στη λίμνη Κόμου ως απάντηση στον υπερτουρισμό με στόχο να διαφυλαχθεί η αυθεντικότητα του προορισμού. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν της Βαρένα αποφάσισε να επιβάλλει ως και 200 ευρώ παρακαλώ πρόστιμο στους τουρίστες που κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα εκτός παραλίας. Σου λέει, αν είσαι εκτός παραλίας, θα δίνεσαι.
1: Πολύ σωστό όλο αυτό.
0: Σύμφωνα με την Guardian, λοιπόν, τα μέτρα που εφαρμόζονται εδώ και λίγες μέρες φαίνεται να έχουν γίνει αποδεκτά από τους κατοίκους, ιδιαίτερα ο κανόνας για την ενδυμασία.
1: Έχω να σου πω ιστορία.
0: Επίσης, παρόλο που είναι πάρα πολύ χαρούμενη εκεί, η τοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή λέει ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενη για τον υπερτουρισμό. Πες μου, ποιο είναι το αστείο, να καταλάβω.
1: Όχι, σου έχω ιστορία γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Παρόλα αυτά, λένε ότι αυτός είναι ένας τρόπος για να μπορέσουν να ελέγξουν τον υπερτουρισμό, γιατί πραγματικά η Ιταλία είναι πάρα πολύ δημοφιλής και όλα τις τα περίχωρα.
1: Η θεία μου που έμενε στην Κέρκυρα, λοιπόν, και έμενε και τα καλοκαίρια και τους χειμώνες, καταλαβαίνεις ότι στην Κέρκυρα έρχονται όλοι οι Άγγλοι τουρίστες. Δηλαδή, και γίνεται ο χαμός. Και θέλω να σου πω ότι η θεία μου έχει ξυπνήσει πρωί με το καφεδάκι της στο ελληνικό να βγει έξω στον κήπο της και βρίσκει έναν ολόγυμνο τουρίστα ξαπλωμένο πάνω στο χορτάρι.
0: Εθισμένο.
1: Ολόγυμνο. Τον πήρε μέσα στο σπίτι του, βάλε μια κουβερτούλα από πάνω του, του φτιάξε καφεδάκι, ξύπνησε, σύνελθε και έφυγε ο άνθρωπος.
0: Συνήλθε.
1: Συνήλθε και έφυγε. Αυτό το πρόστιμο πάντως εγώ πολύ το συμπαθώ, γιατί είπε, πέρα από τα νησιά που πάνε οι τουρίστες, εδώ, όταν δούλευα στο σούπερ μάρκετ, δεν μου ερχόντουσαν όλοι με τα μαγιό το καλοκαίρι και τίποτα από πάνω. Μαγιό πάνω κάτω, μαγιουδάκι.
0: Μαγιό πάνω κάτω, συγγνώμη.
1: Μέσα στο σούπερ μάρκετ.
0: Το μαγαζί, πού ήταν
1: στην Καλυθέα, ρε Αργύρη.
0: Από πού πετάχτηκαν τώρα με το μαγιό.
1: Τώρα εσύ που μου ερχόντουσαν με το μαγιό και μου ερχόντουσαν και κάποιοι κύριοι, όρημοι και περιποιημένοι, χωρίς υποκάμισον. Και τα βλέπαμε όλα. Τέλος πάντων, εντάξει. Όταν έχεις δουλέψει σούπερ μάρκετ, έχεις δει όλες αυτές. Δεν έχω πια λίμνη κόμμα τώρα.
0: Ακόμα.
1: Πήγαινε σε ένα σούπερ μάρκετ στην Καλυθέα, θα δεις τα καλύτερα πράγματα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα.
4: Και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
5: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 97.

0: Kiss Breakfast Show. 90s to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι στον Kiss.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
10: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
11: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
12: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
10: Κυριακή 12 Ιουλίου, Αθήνα. Κυποθέατρο Παπάγου.
13: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This

0: Ed Sheeran και Shape of You εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, 8 και 1 πρώτο λεπτό. Εσείως μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
1: Και το καλοκαίρι, παιδιά μου, είναι συναυλίες, είναι φεστιβάλ, είναι θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το Energy Out Loud, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο και από κοντά.
0: Με το energyoutloud λοιπόν.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική, τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά, καλά. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Θα είναι και, θα έλεγα, δεν θα μας βγει η πέτσα. Δηλαδή, θα είναι ωραίος καιρός σήμερα.
1: Μακάρι.
0: Δηλαδή, η θερμοκρασία θα σταματήσει εκεί γύρω στους 29-30 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα θα έχει κάτι τοπικές νεφώσεις που αυτό σε κάποιες περιοχές μπορεί να δώσει και μερικές τοπικές βροχούλες. Αλλά στους υπόλοιπους θα δώσει έτσι μια αίσθηση δροσούλας. Επομένως, καλά κρατεί ακόμα. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, έχει λίγη κινησούλα στον Κηφισό, να σας πω την αλήθεια μου. Περιστέρι, εκεί στο ύψος του Περιστερίου μέχρι τα Άνω Πατήσια, έχει αρκετή κίνηση στην άνοδο. Και από την Κάθοδο ξεκινά από τον κόμβο μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι το Εγάλεο, παιδιά, η κίνηση. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισία στην άνοδό της έχει αρχίσει και μαζεύει λίγο κόσμο. Στην Κάθοδο έχει κίνηση στο ύψος του Γυροκομείου. Στη Μεσογείον, παιδιά, έχει πολλή κίνηση στην Κάθοδο. Δεν ξέρω γιατί, εκεί από το ύψος του Κάτω Χαλανδρίου μέχρι το Πεντάγωνο θα βασανιστείτε λιγάκι η μυστηρία πλάζι μετά.
0: Μάλιστα, υπομονή, κουράγιο, δυναμώστε το ραδιόφωνο, εμείς εδώ είμαστε για να σας ενημερώσουμε ότι το μετρό φτάνει και στη Γλυφάδα, παρακαλώ. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό που υπάρχει, η επέκταση θα ξεκινά από το σημερινό τερματικό σταθμό στο Ελληνικό και θα κατευθύνεται προς άνω Γλυφάδα. Στη συνέχεια θα επιστρέψει στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, θα διέρχεται από την πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου και θα καταλήγει στο νέο τερματικό σταθμό κοντά στο, εκεί στο κέντρο της Γλυφάδας. Επομένως, είναι κάτι που συζητιέται χρόνια ότι το μετρό πρέπει να φτάσει και στα νότια προάστια.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε από κάτω, Πειραιάς που άνοιξε λιγάκι η φάση με το μετρό, γιατί δεν υπήρχε εύκολη σύνδεση του κόσμου.
0: Μετά επιτέλους με το κέντρο που θα συνδεθεί, αυτό το περιβόητο που φτιάχνεται τώρα, Βεϊκού, ναι. Κυψέλη, που καταλήγει κέντρο.
1: Αχ, άντε, με το καλό.
0: Με το καλό, Παναγία μου, και τώρα έρχεται και στα νότια προάστια. Φυσικά, όσο περισσότερο κόσμο εξυπηρετηθεί, τόσο πιο πολύ θα αλαφρωθεί το κέντρο. Λίγο με τα αυτοκίνητα, παιδιά, να ανασάνουν.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss.
5: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92.

0: 11 λεπτά μετά τις 8, παιδιά μου καλά. Καλημέρα όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Φυσικά ακούτε το αγαπημένο σας Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Και είναι 5η, είναι 9 Ιουλίου. Και πάω σε μια φίλη μου τώρα να σας μιλήσω. Για μια φίλη μου 96χρονη influencer. Που απειλείται με έξωση από γυροκομείο λόγω ξέφρενων πάρτι.
1: Φανταστική αυτή η φίλη, πραγματικά.
0: Ισχυρίζεται λοιπόν αυτή η φίλη μου.
1: Η Θεοπούλα είναι, το ξέρεις έτσι.
0: Όντως, γεγονός. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι το γυροκομείο στο οποίο διαμένει την απειλήσε με έξωση αφού διοργάνωσε επανειλημμένα ξέφρενα πάρτι στο δωμάτιό της.
1: Και μοίραζε λέει και αλκοόλ στους άλλους θαμώνες του γυροκομείου.
0: Λίλιαν.
1: Ξεπάστρευε έναν έναν.
0: Η Λίλιαν Ντρόνιακ. Η οποία μετρά εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θέλω να την κάνω follow εγώ αυτήν. Πρέπει να τη βρω τώρα οπωσδήποτε. Παραχώρησε αυτές τις αποκαλύψεις μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok και στο Instagram. Γιατί καταγγέλει.
1: Η οποία ξέρει τι λέει.
0: Τι?
1: Μου ήρθε επίσημη ειδοποίηση ότι πρέπει να αποχωρήσω από το γυροκομείο και μου κάνανε παρατήρηση επειδή κάνω πάρτι και δίνω αλκοόλ στους συνθαμώνες μου.
0: Άρα στα πάρτι καλούν τους υπόλοιπους.
1: Φυσικά, αλλά κάνανε και φασαρία. Δηλαδή σου λέει ότι κάνανε τα πάρτι το βράδυ τα γερόντια, ναι. Και κάνανε και φασαρία και ενοχλούσανε κάποιους ένικους.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν καλούσε εξωσχολικούς.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι καλούσε γυροκομεία. Εγώ πιστεύω ότι καλούσε εξωσχολικούς.
0: Ή άλλους influencer.
1: Και ανεβαίνανε από τον μπαλκόνι όπως κάνουν στο Λύκειο.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω κάτι, μια ζωή την έχουμε. Δηλαδή και αυτή πια είναι ελεύθερη. Είναι σαν να
0: τι ναι. Πειράζει να μαζευτούν να παίξουν λίγο μπουγέλα, πώς το λέγανε, αμπάριζα.
1: Αμπάριζα, σίγουρα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, παιδιά, εγώ είμαι με την 96χρονη.
0: Και εγώ, πώς τη λένε, Λίλιαν Ντρόνιακ. Όλοι follow στη Λίλιαν, τώρα, τώρα όμως.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 95.
1: Όχι, εσύ δουλεύεις από μικρός.
0: Γενικώς ήθελα να πω ότι περνάει ο καιρός, ρε παιδιά. Χαρείτε τη ζωή.
1: Πραγματικά, αλήθεια μάλιστα είναι αυτό. Ωραία. Κλείνω το μικρόφωνο. Πλάκα, νο, εδώ τη χαίρομαι τη ζωή, αλήθεια είναι. Λοιπόν, άκου τώρα να σε πάω λιγάκι στο εξωτερικό. Γιατί ο CEO μια startup AI, τεχνητής νοημοσύνης, λοιπόν, σε αυτό το τομέα δραστηριοποιείται συγκεκριμένη startup, ο Σεμπάστιαν Χιμένες, καταβάλει κάθε χρόνο 18.000 δολάρια σε κάθε εργαζόμενο για να διαμένει κοντά στον τόπο εργασίας του.
0: Έξτρα μισθό.
1: Τους πληρώνει τα σπίτια και τα λοιπά. Έξτρα σου λέει. Δίνω τόσα λεφτά για ένα εργαζόμενο για να μείνει κοντά στην εργασία του, να μην ταλαιπωρείται.
0: Και σύντομιστό το παιδί.
1: Και σύντομιστό. Για να τους κρατάει χαρούμενος.
0: Βέβαια,
1: λοιπόν,
0: για Νέα Υόρκη θέλω να σου πω ότι αυτά είναι ψίχουλα.
1: Εντάξει, η ψίχουλα 18.000 το μήνα για να μένεις κοντά.
0: Για Νέα Υόρκη είναι τρία ενίκια.
1: Καλά σπίτια φαντάζομαι. Το μήνα σου λέει.
0: Α, το μήνα!
1: Το μήνα!
0: Το χρόνο, λέει, παιδί.
1: Αχ, το χρόνο, έχεις δίκιο. Τρία χαζί. Μπερδεύτηκα κι εγώ τώρα, τι να σου πω.
0: Το χρόνο.
1: Το χρόνο, λοιπόν, για τον κάθε εργαζόμενο. Και σου λέει, ρε παιδί μου, καταρχάς είναι στη Νέα Υόρκη, η εταιρεία ονομάζεται Ρίλα.
0: Ρίλα.
1: Πρόκειται για μια εταιρεία που αναπτύσσει λογισμικό ανάλυση για ομάδες πολιτών που εργάζονται με φυσική παρουσία.
0: Μάλιστα.
1: Και ας είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα του AI, βλέπεις ότι θέλει να κρατάει τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους χαρούμενους. Και δεν τους έχει αντικαταστήσει κιόλας με το AI.
0: Μπράβο.
1: Και σου λέει η νοοτροπία αυτή που έχει εξηγεί γιατί εν μέρη. Τι θέλεις, Ωραία, τι θέλεις, μωρέ, σταμάτα.
0: Για πες μου εν μέρη τι εξηγεί.
1: Εξηγεί γιατί προσφέρει στους εργαζόμενους ένα ετήσιο εισόδημα στέγασης, μόνο στέγασης των 18.000 δολαρίων. Σου λέει ότι θέλει να είναι η απόσταση του σπιτιού 10 λεπτά με το ποδήλατο από την εργασία τους.
0: Ωραία, δίπλα,
1: θέλει να τους κρατάει χαρούμενους. Αυτό το πράγμα αποδίδει. Οι εργαζόμενοι είναι χαρούμενοι και τους κρατάει εκεί πέρα και δεν τους αντικαθιστά με AI.
0: Μπράβο, θα σε χειροκροτήσω εγώ τώρα και οι υπόλοιποι εδώ στο στούντιο χειροκροτήστε λίγο.
1: Μην τολμήσει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μην τολμήσει και χειροκροτήσει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Savage Garden to the Moon and Back εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 8 και 24 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι 5η, είναι 9 Ιουλίου και κάθε καλοκαίρι η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται όλο και χειρότερη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε τα μέτρα μας. Η σειρά λοιπόν Autan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία προσφέροντας τη μέγιστη προστασία. Το Autan Defense Extreme Protection προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια. Το Autan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς προσθήκη αρώματος, με 10 ώρες προστασία από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Θα τα βρείτε φυσικά όλα αποκλειστικά στο φαρμακείο.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου παιδιά, μην πάτε πουθενά, γιατί πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Ray, Where is my husband. Θα δώσουμε και τα ακτοπλοϊκά για να πάτε στον πόρο.
0: Έχουμε και πόρο, βέβαια. Να είστε πάνω από το τηλέφωνο, γιατί αν δεν το σηκώσετε, το χάνετε, παιδιά, ε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε κάθε πρωί στις 7.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
11: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλυντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
16: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 8 και μισή είναι αυτή τη στιγμή, 5η 9 Ιουλίου, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και καλά τα νέα, μιας και ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στην διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών σε ευάλωτα νοικοκυριά. Η δράση περιλαμβάνει δωρεάν προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των συσκευών από πιστοποιημένο τεχνικό, ενώ όπου είναι τεχνικά εφικτό προβλέπεται και εγκατάσταση. Τι έχω πάθει, παιδιά? Με μάτια σε φλόρι.
1: Καλά να πάθεις.
0: Εγκατάσταση μετρητή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως την Κυριακή 19 Ιουλίου μέσω της πλατφόρμας κλιματιστικά.cityofathens.gr και η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω συστήματος, νομίζω λιποθυμώ, μέσω συστήματος μοριοδότησης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, τη σύνθεση του νοικοκυριού, την ιδιότητα μονογονεϊκής υπολίτεχνης της οικογένειας, καθώς και πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια.
1: Πρέπει να είστε δημότες Αθηναίων, να ξέρετε.
0: Εννοείται, αφού ο Δήμος Αθηναίων το κάνει
1: αυτό. Το ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά σε περίπτωση που δω αυτό.
0: Κλιματιστικά.cityofathens.gr. Μπείτε να δείτε τα κριτήρια και να υποβάλλετε την αίτησή σας.
1: Ωραία, μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο τι θα δώσουμε. Πες το και έφυγες εδώ στον αέρα του
0: ενημερωτικού. Φύγατε για πόρο.
1: Φύγατε για πόρο με την Ελένη Xeways, παιδιά μου. Γιατί το ταξίδι αυτό το έχει οργανώσει ο 92,9 εκεί μαζί με την Ελένη Xeways. Γιατί όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας, αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες, έγινα, αγκίστρι, πόρο, ίδρας, πέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο ellenixeways.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Άντε, μείνετε πάνω από τα τηλεφωνά σας, γιατί θα σας πάρουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Duke Dimon και Ocean Drive ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss και ήρθε η μεγάλη στιγμή να σας στείλουμε στον πόρο με την Ελένη Ξύγουες, γιατί το λέτε στον 92,9 Kiss και φεύγετε κατευθείαν. Ο Αργύρης παίρνει τα τηλέφωνα του. Για να δούμε.
1: Γεωργία. Γεωργία, Γεωργία.
0: Προσέτω, Γεωργία μου.
1: Έλα, Γεωργία μου.
0: Πας πόρο άμα το σηκώσεις, κουκλά.
1: Σηκώσε το τηλέφωνο, Γεωργία. Γεωργία.
2: Ε?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είσαι Γεωργία.
2: Είμαι, ναι.
1: Είμαι ο Αργύρης, τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Ωραία. Εγώ είμαι πολύ καλά και είμαι ακόμα καλύτερα. Αν επειδή έχεις κερδίσει κάτι και είμαι ο αγγελιοφόρος που έρχεται να σου δώσει το μαντάτο.
0: Ο Αργύρης αγγελιοφόρος.
2: Για πες, τι καλό.
1: Καλέ, έχεις δηλώσει κάπου σε ένα διαγωνισμό συμμετοχή, έτσι δεν είναι, για κάτι εισιτήρια?
2: Ναι, αμέ.
1: Τα κέρδισες.
2: Ναι.
1: Ξύπνησε.
0: Καλημέρα, Γεωργία.
1: Πες μου ότι σε ξυπνήσαμε εμείς.
2: Να σου πω την αλήθεια, ξύπνησα πριν 5 λεπτά ακριβώς.
1: Να σου πω την αλήθεια, το κατάλαβα.
2: Είμαι διακοπές. Δεν είμαι στην είμαι διακοπές.
1: Είσαι ήδη διακοπές.
2: Είμαι ήδη διακοπές, αλλά θα ξαναπάω όμως με τα εισιτήρια όμως.
1: Πού είσαι διακοπές τώρα?
2: Παιδιά, τώρα είμαι στη Μυτιλίνη και είναι εκπληκτικά.
1: Έμα.
2: Δεν ξέρω αν έχετε πάει, αν έχετε έρθει.
1: Έχω παίξει.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο νησί.
1: Να σου πω, φιλενάδα, πότε γυρίζεις?
2: Το Σάββατο.
1: Τέλεια. Λοιπόν, γύρνα, βάλε ένα πλυντήριο, όλα τα...
0: Και ετοίμασε τα πράγματα για να πας στο πόρο.
1: Και φύγε για πόρο. Έφυγες κατευθείαν για πόρο.
2: Τέλεια, το ήθελα πάρα πολύ αυτό, γιατί το έχω κανονίσει να πάω.
1: Είδες, το είπες στο Kiss 92,9 και έφυγες. Αυτά κάνουμε εμείς εδώ και σας τρελαίνουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, αγαπημένοι μας.
1: Να είστε πάντα έτσι τυχεροί.
0: Λοιπόν, παιδιά, σε περίπτωση που...
1: Τι να έφαγε στον αέρα.
0: Σε περίπτωση που θέλετε να κερδίσετε κι άλλα εισιτήρια, σήμερα τα δίνει και η Χριστίνα Γιαννοπούλου, παιδιά. Σας στέλνει στην Κρήτη. 7 το απόγευμα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Kiss 92,9 γιατί το λέτε και φεύγετε.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 90's.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Νάου επιτυχίες και πάμε λίγο να κουσκουσάρουμε.
1: Kiss, κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Μα τι ωραία κίνηση ήταν αυτή. Ο Eminem και η κόρη του λοιπόν πλήρωσαν τα χρέη παιδιών σε σχολικά γεύματα.
1: Ρε εσύ, φανταστικό!
0: Διαγραφή χρέους ύψους παρακαλώ σχεδόν 700.000 δολαρίων για σχολικά γεύματα. Ο Eminem και η κόρη του παρενέβησαν για να βοηθήσουν χιλιάδες μαθητές και οικογένειες, εξοφλώντας το χρέος για τα γεύματα σε 103 σχολεία, παιδιά. Απαλλάσσοντας έτσι πολλά παιδιά από το βάρος που κουβαλούσαν σιωπηλά κάθε μέρα.
1: Τώρα.
0: 700.000 δολάρια.
1: Εσύ, και τώρα και στην Αμερική που η φτώχεια είναι σε ακραία επίπεδα, σε πάρα πολλές πολιτείες.
0: Υπέροχο.
1: Και τα παιδιά αυτά, καλώς ή κακώς, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δηλαδή, να μην έχεις να φας στο σπίτι σου, να μην έχεις να φας και στο σχολείο σου.
0: Φανταστική κίνηση. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Να ακολουθήσουμε όλοι το παράδειγμα του Eminem και ο Έχον. Τους δύο
0: οβολούς
1: να δίνει τον έναν. Ακριβώς. Να. Πάμε να ακούσουμε Some Say από νέα εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρες.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
13: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: Breakfast. Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 9 ακριβώς δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είμαστε εδώ στο Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ. Και παιδιά, φέτος το καλοκαίρι γίνονται τα καλύτερα. Και στο Eject Festival 2026 Powered by Thee, στις 14 και στις 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ, η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε λοιπόν το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game και να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα.
0: Η ΔΕΗ λοιπόν δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο καιρό θα έχουμε σήμερα και θα είναι και σχετικά δροσερούλης καιρός, μιας και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 29-30 βαθμούς Κελσίου με τοπικά έτσι ανεμάκια που λέμε εμείς εδώ πέρα, αλλά και από το μεσημεράκι και μετά, από τις 12:00, θα έχει και κάποιες τοπικές νεφοσούλες που σίγουρα θα δώσει μια έτσι πιο δροσερή ατμόσφαιρα, αλλά σε κάποιες περιοχές της Αθήνας μπορεί να δώσει και κάποια βροχάκια έτσι πρόσκαιρα. Οπότε γενικά μια χαρά. Όχι,
1: Άστο που να πάρει ευχή.
0: Να μείνουμε εδώ για πάντα.
1: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, ότι ο Κεφισός αυτή τη στιγμή από το ύψος της Νέας Ιωνίας μέχρι κάτω τον Πειραιά τα καμίνια.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Έχει πάρα πολύ. Είναι όλος κόκκινο. Δεν είναι πορτοκαλί, είναι κόκκινος, που σημαίνει ότι πάνε σημειωτών οι άνθρωποι, έτσι. Η κάθοδος. Η άνοδος από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Ιωνία έχει κίνηση. Όπως και η Αττική Οδός από τον Κόμβο Μεταμόρφωσης φτάνει, παιδιά, κίνηση μέχρι και το Μαρούσι. Η Κηφισίας όλη άνοδος είναι πραγματικά φρικιαστική,
0: okay.
1: Από κίνηση. Επίσης το κέντρο Ιαρδιτού είναι πίχτρα. Επίσης η Μεσογείον, η κάθοδός της είναι πίχτρα.
0: Yes.
1: Και γενικά καλό κουράγιο να ευχηθούμε σε όλους εσάς που αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στα αυτοκίνητά σας και προσπαθείτε να πάτε στη δουλειά σας.
0: Δυναμώστε λοιπόν το ραδιόφωνο, να πούμε και έτσι ωραίες, να μοιράσουμε απλόχερες καλημέρες στο Δημήτρη, στην Έμι, στο Γιώργο, στη Ματίνα, στην Αγγελική, στην Όλγα, στην Τζοάν, στην Πινελόπη, στο Γιάννη, στο Χρήστο. Γενικότερα στα παιδιά από το Viber που μας κρατάνε εδώ την καλύτερη παρέα. Αν θέλετε κι εσείς λοιπόν να συμμετέχετε σε αυτή την τρελοπαρέα, 6942-929-929.
1: Δυναμώστε τώρα το ραδιόφωνο σας, γιατί έρχεται ο Σαλ Ντα Βίντσι, Περσέμπρεσί. Και θέλω να σου πω ότι έκανε και με την Αντιγόνη από τη Eurovision.
0: Ναι.
1: Το έχουν κάνει σε ελληνική εκδοχή και θα βγει μέσα σε αυτές τις μέρες.
0: Το ιταλικό.
1: Το ιταλικό το κάνανε μεταφρασμένο στα ελληνικά. Ο Σαλ Ντα Βίντσι τραγουδάει ελληνικά μαζί με την Αντιγόνη.
0: Έλα ρε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Τέλεια, ανυπομονούμε.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: συντονισμένοι στον 92,9 εκεί, σε αυτό το φανταστικό πρωινό 5ης 9 Ιουλίου και ακούτε το Breakfast Show.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ ένα μήνυμα που ήρθε στο Viber από την ακροάτρια. Τώρα θέλω να πω και το όνομά της.
0: Από την Γκάλια.
1: Από την Γκάλη.
0: Από την Γκάλη, συγγνώμη.
1: Που ήρθε μήνυμα και λέει: Παιδιά, σας ακούω, σας ανακάλυψα πρόσφατα, αλλά δεν μπορώ να σας. Έχουμε και ανθρώπους που μας βρίσκουν τώρα και χαιρόμαστε πολύ. Δεν σταματάει ποτέ να μεγαλώνει αυτή η ομάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, πάμε διακοπάρες.
0: Πάμε διακοπάρες.
1: Πάμε διακοπάρες και βλέπουμε λοιπόν ότι οι νεότεροι πλέον δεν αρκούνται μόνο στο να φύγουν για διακοπές για να ξεκουραστούν απλά.
0: Γιατί πλέον δεν θέλουμε να ξεκουραζόμαστε. Είμαστε σε μια κατάσταση. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει και στις διακοπές να κάνω κάτι.
1: Να κάνω κάτι δημιουργικό, να μην αφήνω χρόνο να περνάει.
0: Ναι.
1: Και έτσι δημιουργήθηκαν τα Skilly Days. Τι είναι τα Skilly Days, λοιπόν?
0: Πας και κάνεις το σκυλί στην παραλία.
1: Όχι. Η νέα τάση λοιπόν στις διακοπές των ανθρώπων είναι πηγαίνοντας στα μέρη που επιλέγουν να επισκεφτούν να το συνδυάζουν με την ανακάλυψη μιας καινούργιας δεξιότητας. Να ανακαλύψουν κάτι καινούριο που μπορούν να κάνουν επικοδομητικό, δηλαδή να πας, ας πούμε, πού να σου πω τώρα, στη Σκύρο.
0: Και να μάθεις φλέξιμο.
1: Όχι, εκεί έχουν την αγκιοπλαστική. Κάνουν διάφορα κεραμικά και τέτοια.
0: Όλοι με την αγκιοπλαστική πια κουράστηκα. Όλοι πάνε και μαθαίνουν
1: χρόνια τώρα. Δεν πήγε τώρα.
0: Το ξέρω καλέ, όχι σου λέω, αλλά το πρώτο χόμπι που πάει να μάθει κάποιος είναι αυτό.
1: Αλλά θέλω να πω ότι οι νέοι έχουν την ανάγκη να συνδυάσουν το χρόνο που έχουν για την ξεκούρασή τους με κάτι δημιουργικό. Εγώ θα πω ότι είναι ωραίο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι, μην δαιμονοποιούμε και το ταβάνι. Δηλαδή,
0: ωραία είναι το ταβανάκι, καλέ.
1: Η ξαπλώστα. Η άμμος, η πετσέτα.
0: Συμφωνώ 100%. Και να σου πω, μιας που μιλάμε για διακοπές, θες να πούμε και για το Kiss My Weekend.
1: Αμή.
0: Το Kiss My Weekend, λοιπόν. Σας στέλνουμε, παιδιά, αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα φανταστικό, φανταστικό τριήμερο για 4 άτομα σε executive μεζονέτα με ιδιωτική πισίνα υδρομασάζ δανεμονήσια Kyrian Living στη Σκύρο.
1: Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Σκύρο, ρε, σας στέλνουμε στα καλύτερα.
0: Όντως, έχεις δίκιο.
1: Δύο καλοκαίρια έχω περάσει στη Σκύρο. Αξέχαστα,
0: στο μόλο της Σκύρου, λοιπόν, μία από τις πιο αγαπημένες και γραφικές περιοχές του νησιού, γεννήθηκε το Ανεμονήσιας Kyrian Living, προσφέροντας επισκέπτες μία ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Όραμά τους είναι η παροχή υπηρεσιών παραδοσιακής σκυριανής φιλοξενίας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις όμως, που θα κάνουν τον επισκέπτη να αγαπήσει ακόμη περισσότερο το νησί.
1: Τι πρέπει να κάνετε τώρα? Να φύγετε κατευθείαν για το Instagram του Kiss92,9 που σας πιπηλάω τα αυτιά, να κάνετε προκαταβολικά ένα follow και φυσικά να βρείτε το διαγωνισμό για την Σκύρου. Εκεί που τρέχει, να ακολουθήσετε τους κανόνες και η κλήρωση, ο νικητής μάλλον, θα ανακοινωθεί το Σάββατο. Μεθαύριο.
0: Ναι, καλά.
1: 11 Ιουλίου στην εκπομπή του αγαπημένου εδώ στον Kiss, Κώστα Σιτόπουλου. Γρήγορα λοιπόν στο Instagram του Kiss92,9. Follow προκαταβολικό και ακολουθήστε τα βήματα για να φύγετε κατευθείαν για Σκύρο για τριήμερο. The Breakfast Show.

0: Teddy Swims και Bad Dreams εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Ακούμε τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Είναι 5η, είναι 9 Ιουλίου και παιδιά ακούστε τώρα αυτά, δηλαδή πραγματικά μπορώ να τρελαθώ. Εξαθρώθηκε λέει δίκτυο που είχε πουλήσει 200.000 πλαστά προφυλακτικά.
1: Ρε εσύ, τα πλαστά προφυλακτικά πώς είναι πλαστά, δηλαδή τι κάνανε προφυλακτικά τα οποία βάλανε μια γνωστή εταιρεία από πάνω τέτοιο και τα πουλήσανε.
0: Ακριβώς, πουλήθηκαν στην Ευρώπη υπό την ονομασία και το λογότυπο πολύ γνωστού εμπορικού σήματος. Mm. Φυσικά αυτά όμως προέρχονταν από την Κίνα και δεν φτιάχτηκαν με τις προδιαγραφές που πρέπει.
1: Από καουτσούκ ήταν φτιαγμένα.
0: Μακάρι να ήταν από καουτσούκ, γιατί δεν θέλω να πιστέψω πόσα από αυτά χρησιμοποιήθηκαν και πόσες ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες.
1: Δεν είναι μόνο εγκυμοσύνες, καλή, λοιμόξεις.
0: Είναι και λοιμόξεις.
1: Άκου λιγάκι, τα περισσότερα προϊόντα που κατασκευάζονται έτσι υπό ύποπτες συνθήκες περιέχουν μέσα LED, μόλυβδο, που είναι καρκινογόνος.
0: Βέβαια, κίνδυνος, πέρα λέει λοιπόν από τον κίνδυνο της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, είναι και η έκθεση σε τοξικές ουσίες και μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις και.
1: Ρε εσύ τώρα.
0: Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.
1: Να σου πω κάτι. Για να θέλεις τώρα εσύ να πας να είσαι τυπικός, ρε παιδί μου, να λες α, ωραία, το βρήκα και προσφορά.
0: Ρε φίλε, όλα μπορώ να τα δεχτώ. Ημιτασιόν προφυλακτικό.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή, πραγματικά όλα μπορώ να τα δεχτώ.
1: Όλα,
0: να,
1: όλα, όλα.
0: Να μην έχω λεφτά να πάρω μια μπλούζα έτσι
1: πάρε
0: πιο οικονομική. Να πάω στη Λαϊκή να πάρω βρακί. Να πάω, δηλαδή πραγματικά όλα τα καταλαβαίνω.
1: Τα βρακιά στη Λαϊκή σε πληροφορώ είναι βαμβακερά και από παραγωγούς καλούς. Δεν είναι όπως
0: λες, θα πάω μια πιο οικονομική λύση. Όχι στο προφυλακτικό, ρε φίλε. Όχι στο προφυλακτικό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μα ποιος το σκέφτηκε?
0: Ειλικρινά.
1: Αυτός που το σκέφτηκε ξέρεις τι έκανε.
0: Λοιπόν,
1: κομπίνα.
0: Ωρε φίλε.
1: Θα μαζέψω 15 τόνους μη ανακυκλωμένο πλαστικό.
0: Όνειρο.
1: Θα τα βάλω σε ένα καλούπι και θα φτιάξω προφυλακτικά.
0: Θα τα λιώσω σε ένα καζάνι και θα τα εκχύσω μέσα σε καλούπια προφυλακτικών.
1: Πω,
0: τέλεια.
1: Πω.
0: Με τις υγείες σας.
2: His Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Θες την προσοχή μου, δεν θες την καρδιά μου, τραγουδάει ο Τσάρλι Πουθ εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Και ήρθε η ώρα, Αργύρη μου, να σου μιλήσω για τα πράγματα που αλλάζουν στις online αγορές.
1: Τι έγινε στις online αγορές?
0: Πόσες φορές έχεις εξαπατηθεί?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Δύο.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια, δεν σου είχα πει ότι είχα αγοράσει, που είχες έρθει με την κάμερα την καινούργια, ποια είχες πάρει, πώς λέγεται?
0: Την Osmo,
1: την Osmo αυτή που,
0: DJI
1: που,
0: Osmo.
1: Την είχες πάρει κάνα 500-600.
0: 600-600, ναι.
1: Εγώ την είχα βρει με 55 ευρώ και είχα σκοπό να μου έρθει και να έρθω και να σου πω, κοίτα να δεις, χαζί, εσύ έδωσε 600 ευρώ.
0: Συγχαρητήρια. Οι χαζοί άλλοι που δίνουν 600 ευρώ για τον εξοπλισμό.
1: Τάξε μου.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθε ποτέ.
0: Θέλω λοιπόν να σου πω ότι τώρα το Υπουργείο Ανάπτυξη έχει βρει έναν τρόπο για να γίνονται πιο εύκολες οι επιστροφές και οι ακυρώσεις. Δηλαδή, μπαίνεις κάτι, δεν το θες, το ακυρώνεις πιο εύκολα. Δεν σου γίνεται η ζωή μαρτύριο. Mm-hmm. Όπως και θα μπει ένα τέλος σε παραπλανητικές διαφημίσεις. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες σε παραπλανούν για πολλούς λόγους. Ότι το προϊόν δίνει κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν το δίνει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Αυτές οι παραπλανητικές διαφημίσεις είναι από εταιρείες.
0: Δεν σου λέω μόνο τα AI. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για το κομμάτι.
1: Εμένα,
0: του
1: δηλαδή,
0: AI.
1: Ήταν εξαπάτηση αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν AI. Ήταν ένα site προφανώς που κάνει παραπλανητικές πωλήσεις.
0: Υπάρχουν όμως και
1: κάποια
0: site.
1: Πού θα το βρουν αυτό να του χρεώσουν?
0: Υπάρχουν και κάποια site που σου πουλάνε, ας πούμε, θα σου έλεγε όντως ότι θα σου στείλω την κάμερα, θα στη στέλνανε, αλλά θα ήταν από μίμηση, ξέρω εγώ. Ή ότι ισχυρίζονται ότι έχουν οικολογική, ότι είναι οικολογικά τα προϊόντα, ενώ δεν είναι.
1: Δεν είναι, μάλιστα.
0: Και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Και θα γίνει πολύ πιο εύκολη η επαναχώρηση από αγορές. Mm-hmm. Δηλαδή, θα υπάρχει σε ένα εμφανές σημείο στο site να ακυρώσεις την παραγγελία σου και να γίνει εύκολα, όπως και η επισκευή. Δηλαδή, οι συσκευές που έχουμε να στέλνονται πιο εύκολα για επισκευή. Να μην ψάχνεις τώρα ένα παράρτημα στη μέση του κόσμου, okay, ας πούμε, okay, για να την επισκευάσεις.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Να, άντε να δούμε.
1: Οι
0: επιχειρήσεις αυτές θα είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν στις ιστοσελίδες του, εγκεφαλικό έπαθα, όλες αυτές τις λειτουργίες. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με τα ζωδιάκια μας και με όλα αυτά τα καλά πράγματα που έχουμε να σας πούμε, έτσι, για να φτάσουμε στο τέλος εκπομπής και να πάω στο Λονδίνο, Αργύρη μου.
1: Φεύγει, φεύγει.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
11: Το κέντρο, το άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210 89 19 800.

0: στο νέο Σύνορα. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Είσαι στον Kiss.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com, artinfo.gr.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92.

0: Ήξερες ότι...
1: Λοιπόν, καλά μου παιδιά και ζωή, ξέρατε ότι η κατσαρίδα μπορεί να ζήσει μια εβδομάδα χωρίς κεφάλι?
2: Τι λες ρε Αργύρη, πρωί-πρωί.
1: Σημείωσε σε παρακαλώ και ότι το κεφάλι επίσης επιβιώνει ανεξάρτητα για αρκετές ώρες εφόσον βρίσκεται κάπου όπου λαμβάνει τροφή όπως το ψυγείο σου. Δηλαδή, αν κόψεις το κεφάλι μιας κατσαρίδας και το βάλεις στο ψυγείο, γεμάτο να είναι, να έχεις ψωνίσει, μπορεί να ζήσει.
2: Μα πώς θα ζήσει, αφού δεν περπατάει, πού θα το φτάσει το φαΐ?
1: Το συναρπαστικό. Έλαντε.
2: Εγώ πιστεύω ότι περπατάει με τις κεραίες.
1: Το συναρπαστικό, λοιπόν, σε επίπεδο επιβίωσης σε αυτό το είδος, έχει συστάδες νευρικών κυττάρων σε όλο το σώμα και μέσω αυτό ελέγχει τα βασικά αντανακλαστικά και την κίνηση. Την όρθια στάση, το περπάτημα, όλα αυτά.
2: Την όρθια στάση, γιατί να το βιώσω εγώ αυτό το πράγμα με την κατσαρίδα, πραγματικά. Να τη δω να χορεύει και πεντοζάλι στο τέλος.
1: Ως εκ τούτου.
2: Ακέφαλη.
1: Ως εκ τούτου, λοιπόν, χωρίς κεφάλι μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί απλές συμπεριφορές.
2: Να κάνει τα ψώνια τη, να πιει το καφέ τη.
1: Αναπνέει μέσω μικροσκοπικών πνευμονικών οπών στο μήκος του
2: θώρακα. Ο οποίος θα πάθει συγκοπή. Τέλος.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή πνεύμονες και στόμα ή μύτη για τη διαδικασία. Εν τω μεταξύ, δεν αιμορραγεί μέχρι θανάτου και δεν παθαίνει ασφυξία.
2: Εσύ, έχω ανατριχιάσει.
1: Κάτσε, έχει κι άλλα. Η κατσαρίδα δεν έχει έναν εγκέφαλο, αλλά δύο.
3: Mm. Είναι πιο έξυπνη όπως είναι η κατσαρίδα. Θέλω να σου πω συγγνώμη που στο λέω.
1: Ο ένας είναι στο κεφάλι και ο δεύτερος είναι
2: στο πισινό. Είμαι η κατσαρίδα.
1: Ναι, ναι. Ο πρώτος ασχολείται με τη σεξουαλική δραστηριότητα, τα μητρικά ένστικτα, την ενεργοποίηση φαινομενική συμπεριφορά θανάτου.
2: Άρα οι κατσαρίδες είναι κεφαλικοί τύποι.
1: Ναι,
2: στο...
1: ναι, ναι. Είναι
2: στον
1: κεφαλικές.
2: Είναι κεφαλικές στον έρωτα.
1: Και στις αισθητηριακές πληροφορίες που μετά στέλνουν στο κεφάλι. Ο δεύτερος, λοιπόν, αφοσιώνεται στην αναγέννηση των άκρων, τις αισθήσεις, τη μνήμη, την έκθεση ορμόνων και την καταστολή της αναπαραγωγικής συμπεριφοράς.
2: Αυτοί το μεταξύ έχουν. Πισινοαναμνήσεις έχουν.
1: Ναι, ναι. Όταν λοιπόν πατάς μια κατσαρίδα στο κεφάλι, αναλαμβάνει ο δεύτερος εγκέφαλος την αποκατάσταση.
2: Μάλιστα. Πώς θα την πατήσεις στο κεφάλι εντωμεταξύ?
1: Αν πατήσεις τον εγκέφαλο της πλάτης, εξαφανίζεται η μνήμη, η ικανότητα μάθησης και διατήρησης των πληροφοριών. Άρα το έντομο θα πεθάνει από την πείνα. Θα ξεχάσει ότι έχει να φάει δηλαδή.
2: Θα ξεχάσει ότι πρέπει να φάει. Δεν θα πηγαίνει σχολείο, θα ψάχνουν από τα σχολεία που είναι η κατσαρίδα, δεν ήρθε σήμερα για μάθημα.
1: Αν κόψεις το κεφάλι μιας κατσαρίδας, μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί όπως πριν, εξαιρουμένη μια συνθήκη μόνο. Τη πρόληψη νερού. Μόνο νερό δεν μπορεί να πει, όλα τα άλλα τα κάνει.
2: Καλή. Και αυτή η κατσαρίδα έχει που έχει δύο εγκεφάλους. Δεν μπορούσε στον ένα να έχει όλη την τροφή, στον άλλο να έχει όλη τη μάθηση. Θα τελειώνουμε.
1: Η αιτία θανάτου, λοιπόν, μια ακέφαλη κατσαρίδα είναι η αφυδάτωση.
2: Η αφυδάτωση.
1: Όπως λέει και μια φίλη, λοιπόν, είμαι πεπισμένη ότι οι κατσαρίδες είναι εξωγήινοι.
2: Έχει γεγονός είναι αυτό.
1: Μου έχει σηκωθεί η πέτσα με όλες αυτές
2: τις λεπτομέρειες. Και εμένα, να πω κάτι τώρα. Φαντάσου πραγματικά τώρα για να τις αντιμετωπίσεις. Που έχουμε βρει τα πάντα για να αντιμετωπίσουμε τις κατσαρίδες. Και μάλιστα παλιά είχα δει ένα ντοκιμαντέρ που σου έλεγε ότι επειδή τα ζωήφια γίνονται όλο και πιο ανθεκτικά στα κατσαριδοκτόνα.
1: Φυσικά.
2: Και σε αυτά, στο τέλος λέει θα φτάσουμε το 3.000 να είναι γιγάντια. Να έχουν μέγεθος δηλαδή μεγαλύτερο από τον άνθρωπο. Και αυτό ήταν ο μεγαλύτερος μου φόβος όταν ήμουν μικρή, μην έρθει γρήγορα αυτή η ώρα.
1: Να σου πω, τότε κάπως και ο άνθρωπος θα έχει μεταλλαχθεί.
2: Φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, μόνο κατσαρίδα θα μεγαλώνει.
2: Ο άνθρωπος δεν μεγαλώνει τόσο.
1: Όχι, αλλά θα μεταλλάσσεται κάπως και ο άνθρωπος. Δηλαδή, κάπως αυτή η σχέση μεταξύ τους θα εξακολουθήσει να είναι σε αναλογία στο μέλλον.
2: Να σου πω, οι κατσαρίδες, μην τις βλέπεις έτσι, είναι άγγελοι.
1: Ό,τι και να κάνεις, η κατσαρίδα έχει δύο εγκέφαλους. Εσύ έναν και το συζητάμε.
0: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες. Είναι Πέμπτη, είναι 9 Ιουλίου και είναι μια μέρα που η Αφροδίτη περνά στην Παρθένο, παιδιά, και αλλάζει το κλίμα στις σχέσεις και στα οικονομικά.
1: Να πω μια παρένθεση εδώ πέρα.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε στο στούντιο μια ακροάτρια.
0: Βεβαίως.
1: Την Αγγελική. Να τη πούμε και. Για φώναξε καλημέρα.
0: Φώναξε καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Νάτι.
1: Καλημέρα, Αγγελική. Ωραία. Η οποία ήρθε να πάρει το δώρο της από τη Serie Up Cosmetics.
0: Βεβαίως.
1: Και να μας παρακολουθήσει να κάνουμε εκπομπή.
0: Αγγελική, τι ζώδιο είσαι?
1: Καρκινάκι.
0: Καρκινός, άκου τώρα. Λοιπόν, φίλε κρύε, με τη σειρά θα τα πάρουμε. Είναι πιθανό να προκύψει μια χρήσιμη συζήτηση ή μια πληροφορία που θα σε βοηθήσει να τακτοποιήσεις μια κρεμότητα.
1: Ταύρε μου, εκμεταλλεύσου τις θετικές συγκυρίες χωρίς όμως να παραμελήσεις πρακτικές υποχρεώσεις που απαιτούν άμεση προσοχή.
0: Συνάδελφοι δίδυμοι, καλό είναι να αποφύγετε τη διάσπαση προσοχής και να επικεντρωθείτε σε όσα έχουν προτεραιότητα. Η σωστή οργάνωση θα σας ανταμείψει γρήγορα.
1: Καρκινάκι μου και Αγγελική, πρόσεξε τις υπερβολικές υποσχέσεις και φρόντισε να επιβεβαιώνεις τα δεδομένα πριν καταλήξεις σε οριστικά συμπεράσματα ή αποφάσεις.
0: Φίλε λιοντάρι, μέσα στη μέρα είναι πιθανό να προκύψει μια συζήτηση που αφορά χρήματα ή μια προσωπική συμφωνία. Μην παρασύρθεις από υπερβολικές προσδοκίες.
1: Παρθένε μου, σήμερα μπορεί να παρατηρήσεις ότι άλλοι ανταποκρίνονται πιο θετικά στις ιδέες και τις προτάσεις σου.
0: Φίλε ζυγέ, μπορεί να μάθεις μια πληροφορία που θα αποδειχτεί χρήσιμη αργότερα ή να συνειδητοποιήσεις τι πραγματικά χρειάζεται αλλαγή.
1: Σκορπιέ μου, είναι πιθανό να δεχτείς μια πρόταση συμμετοχή σε ένα σχέδιο ή να προκύψει μια γνωριμία με ιδιαίτερη χρησιμότητα για το μέλλον σου.
0: Τοξότη μου, καλέ, κάποιο πρόσωπο μπορεί να αναγνωρίσει την προσπάθειά σου ή να σου δώσει μια χρήσιμη συμβουλή.
1: Εγώ κεράκι μου, επαφές με ανθρώπους από διαφορετικό περιβάλλον ή μια σημαντική πληροφορία μπορούν να σου ανοίξουν νέους δρόμους.
0: Φίλοι, υδροχόοι και ζωή. Κάποια αποκάλυψη ή μια σημαντική συζήτηση μπορεί να αλλάξει την οπτική σου για μια κατάσταση ζωή.
1: Έβλεπα και φιάλτες όλο το βράδυ.
0: Μην αγνοήσεις τη διέστησή σου, αλλά παράλληλα φρόντισε να στηρίζεις αποφάσεις σου σε πραγματικά δεδομένα.
1: Μάλιστα, ψαράκια μου, να είστε ανοιχτοί στο διάλογο και τις συμβιβαστικές λύσεις που δεν είστε γενικότερα. Η συνεργασία. Η Ελίνα είναι. Η Ελίνα είναι.
0: Τα φιλιά μας στην Ελίνα.
1: Δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Λοιπόν, η συνεργασία θα αποδειχτεί πιο αποδοτική από τη μοναχική δράση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά ήταν, παιδιά. Εμείς τα είπαμε. Εσείς τώρα πορευτείτε. Τι να σας πω, δεν μπορώ να τα κάνω όλα πια.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: night is gonna be a good night because I will be sleeping in my hotel in London, Αργύρι μου.
1: Perfect. Λοιπόν, καλά μου και όμορφα πλάσματα. Αυτό ήταν ένα breakfast show, 5η-9.
0: Το breakfast show είναι άλλο από το breakfast show.
1: Ναι. 5η-9 Ιουλίου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Εμείς κάπου εδώ πρέπει να φύγουμε, κυριολεκτικά κάποιοι. Εγώ σπίτι μου θα πάω, κάποια άλλη θα πάει στο αεροδρόμιο για να φύγει και να τη κάνω τα ρεπάτης αύριο.
0: Ναι, να σου πω, μόνο θετική ενέργεια στείλε μου, γιατί φοβάμαι. Σε παρακαλώ, γιατί με την καρδιά που σε βαράει.
1: Στο στόμα μου κρέμεσαι.
0: Όλους θα μας φάσει. Σε παρακαλώ, στείλε θετική ενέργεια και βγάλε αυτή τη μαυρίλα από πάνω στο φεύγω ταξίδι.
1: Να περάσεις μαγικά. Αξέχαστα.
0: Με φαγε.
1: Δευτέρα θα είναι εδώ, βέβαια, μην νομίζετε.
0: Ναι, τι να πω, μετά από τόσο μάτι.
1: Σε ποια συναυλία πας που θα μας χτυπάς μετά?
0: Στους My Chemical Romance, αλλά δεν παίζουμε My Chemical Romance. Εδώ είναι πιο punk, rock, emo.
1: Γιατί είσαι και punk, rock, emo, εσύ.
0: Yeah, I am.
1: Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί. Κανονικά, παιδιά, θα είμαι εδώ με τον Τασούλη μου. Τασούλη, ραντεβού το πρωί εδώ. Θα να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα και αύριο πριν υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με 92 ολόκληρα λεπτά καθαρής μουσικής χωρίς διαφημίσεις για να σας κρατήσει την καλύτερη δυνατή παρέα.
0: Και έχουμε τώρα το best, να γελάσουμε.
1: Έχουμε best και ποιος δίνει σήμερα Κρήτη?
0: Η Χριστίνα Γιαννοπούλου.
1: Χριστίνα Γιαννοπούλου.
0: Το απόγευμα
1: στις 7 η ώρα δίνει best και έφυγες κατευθείαν για Κρήτη στην εκπομπή της Χριστίνας Γιαννοπούλου το απόγευμα.
0: Αυτά, φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια πολλά, να περάσετε υπέροχα. Τα λέμε αύριο το πρωί εμείς, εδώ.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Έχουμε άδεια?
3: Από 1η Αυγούστου.
1: Πόσο?
0: Δικός μας είσαι εσύ.
3: Ναι, ναι. Έχω ένα μήνα.
0: Έχεις κανονίσει τίποτα ωραίο?
3: Να πάω λίγες μέρες Πρέβεζα.
1: Ναι.
3: Και μετά Κέρκυρα. Και μετά εδώ κοντά Λαγονίση, Πορτοράφτη.
0: Μάλιστα. Έλα καλή μια χαρά. Μη σου πω να μας πάρεις μαζί σου. Ωραίο καλοκαίρι έχεις κλείσει.
1: Λοιπόν, με το γράμμα Ήτα παίζουμε. Γιώργο, πήγαμε. Ένα όνομα από Ήτα.
3: Ηρακλής.
0: Ένα πράγμα.
3: Ημερολόγιο.
1: Είδος μανικιούρ.
3: Είδος μανικιούρ.
0: Είναι το μόνιμο και το.
3: Ημιτασιόν.
1: Ημιτασιόν είναι ρεκλάμα. Εντάξει, μου αγχώθηκες λίγο, δεν πειράζει.
0: Να σου πω κάτι. Αυτή είναι η καταδίκη σου που θα πας ένα μήνα διακοπές χωρίς εμάς.
1: Να σας μιλήσω για μια φίλη μου, 96χρονη influencer, που απειλείται με έξωση από γυροκομείο λόγω ξέφρενων πάρτι. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι το γυροκομείο στο οποίο διαμένει την απείλησε με έξωση, αφού διοργάνωσε επανειλημμένα ξέφρενα πάρτι στο δωμάτιό της.
0: Και μοίραζε λέει και αλκοόλ στους άλλους θαμώνες του γυροκομείου.
1: Θέλω να πω ότι δεν καλούσε εξωσχολικούς.
0: Εγώ φαντάζομαι ότι καλούσε. Εγώ πιστεύω ότι καλούσε εξωσχολικούς.
1: Ή άλλους influencer.
0: Και ανεβαίνανε από τον μπαλκόνι όπως κάνουν στο Λύκειο.
1: Μάλιστα.
0: Να σου πω κάτι, μια ζωή την έχουμε. Δηλαδή και αυτή πια είναι ελεύθερη. Είναι σαν να.
1: Τι πειράζει να μαζευτούν να παίξουν λίγο μπουγέλα, να. Πώς το λέγανε, αμπάριζα.
0: Αμπάριζα, σίγουρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Είσαι Γεωργία.
4: Είμαι, ναι.
1: Είμαι ο Αργύρης, τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
1: Ωραία. Έχεις κερδίσει κάτι και είμαι ο αγγελιοφόρος που έρχεται να σου δώσει το μαντάτο.
0: Ο Αργύρης αγγελιοφόρος.
4: Για πες, τι καλό.
1: Καλέ, έχεις δηλώσει κάπου σε ένα διαγωνισμό συμμετοχή, έτσι δεν είναι, για κάτι εισιτήρια?
4: Ναι, αμέ.
1: Τα κέρδισες.
4: Ναι.
1: Ξύπνησε. Πώς πότε σε ξυπνήσαμε εμείς?
4: Να σου πω την αλήθεια, ξύπνησα πριν 5 λεπτά ακριβώς.
1: Να σου πω την αλήθεια, το κατάλαβα.
4: Διακοπές.
1: Είσαι Βασίλισσα. Ήδη διακοπές.
4: Είμαι ήδη διακοπές, αλλά θα ξαναπάω όμως με τα εισιτήρια όμως.
1: Γύρνα, βάλε ένα πλυντήριο, όλα
0: και
1: τα.
0: Και ετοίμασε τα πράγματα ναι. Για να πας
1: και στο πόρο. Και φύγε για πόρο.
4: Τέλεια, το ήθελα πάρα πολύ αυτό.
1: Είδες, το είπες στον Kiss 92,9 και έφυγες. Αυτά κάνουμε εμείς εδώ και σας τρελαίνουμε.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πρόστιμα λοιπόν για τη χαλαρή αμφίεση των διακοπών αποφάσισε να βάλει τη Λιμνικό μου ως απάντηση στον υπερτουρισμό με στόχο να διαφυλαχθεί η αυθεντικότητα του προορισμού. Επιβάλλει ως και 200 ευρώ παρακαλώ πρόστιμο στους τουρίστες που κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα εκτός παραλίας.
0: Αυτό το πρόστιμο πάντως εγώ πολύ το συμπαθώ γιατί εδώ όταν δούλευα στο σούπερ μάρκετ δεν μου ερχόντουσαν όλοι με τα μαγιό το καλοκαίρι και τίποτα από πάνω. Με μαγιό πάνω κάτω μέσα στο σούπερ
1: μάρκετ. Πού ήταν το μαγαζί? Πού ήταν
0: στην Καλυθέα ρε σε Αργύρι.
1: Από πού πετάξατε?
0: Τώρα
1: με το μαγιό.
0: Όταν έχεις δουλέψει σούπερ μάρκετ, έχεις δει όλες αυτές. Δεν έχω πια Λιμνικό μου τώρα. Πήγαινε σε ένα σούπερ μάρκετ στην Καλυθέα, θα δεις τα καλύτερα πράγματα.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ξεκινάει η φάση των 8 του Μουντιάλ και η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Το μεγαλύτερο γυναικείο major του golf στη Γαλλία, The Evian Championship, διεξάγεται από σήμερα έως τις 12 Ιουλίου. Ετήσια εβδομάδα εκδηλώσεων του UFC στο Las Vegas με συνεντεύξεις, fan events και αγωνιστικές δραστηριότητες που κορυφώνονται το Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για την ετήσια γιορτή του UFC αφιερωμένη στο άθλημα των μεικτών πολεμικών τεχνών MMA που συνδυάζει κορυφαίους αγώνες, εκδηλώσεις για φιλάθλους και τελετές τιμής. Η διοργάνωση του 2026 πραγματοποιείται από σήμερα έως τις 12 του μήνα στο Las Vegas και αποτελεί τη 14η διοργάνωση του θεσμού με επίκεντρο το UFC 329.
0: Sports News powered by Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Είσαι στον Kiss. Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
13: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
12: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
14: It's Bruno Mars.
15: It's Harry Styles.
16: It's Teddy Swims.
17: This is The Weeknd.
12: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
18: Ναι, μου ολοκληρή.
19: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
12: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
21: Καλώς τους μου, καλημέρα. Έχω την αίσθηση, ρε παιδιά, ότι κάπως κάτι σήμερα έχουμε, πώς να το πω, πολύ ωραία ενέργεια. Η μέρα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά. 5 Ιουλίου είμαστε σε εκείνο το τέλειο σημείο της εβδομάδας που στον ορίζοντα φαίνεται το Σαββατοκύριακο. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας για τις επόμενες δύο ρίτσες εδώ στο 92,9 Kiss. Φυσικά με όλες τις 90's στο νέο επιτυχίες. Εδώ είμαστε. Ξεκίνησαν και τα 92 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Δυνατά, όπως είπαμε και πριν, με Pink. You and your hand.

Εδώ συντονισμένοι στα 92,9 εκεί. Θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η, 9 Ιουλίου. Η ώρα είναι 10 και 10 και είναι η ώρα που έτσι βγαίνουμε έξω στους δρόμους. Τι να βγούμε, μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός. Μεγάλες καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Αθηνών. Αλλά πάμε να τα πάρουμε έτσι ένα-ένα τα πραγματάκια. Χάος επικρατεί, παιδιά. Βλέπω τον χάρτη της τροχιάς μπροστά μου. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Βρίσκεται στο κόκκινο, στην κάθοδο από ψηλά, από το ύψος εκεί της Λυκόβρησης έως το Εγάλεο και στην άνοδο από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολία πολύ μεγάλη στην κυκλοφορία. Έχουμε στη Λεωφόρο Αθηνών, συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Κόρινθο, λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Επίσης έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στους δρόμους του Πειραιά, κυρίως κοντά στο λιμάνι, σε εξόδους και πώς το λένε, και εισόδους εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε κινησούλα στο κέντρο, εννοείται, της Αθήνας, χαμηλές ταχύτητες και εκεί σε βασικούς άξονες, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέας Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Κηφισίας, στη Μεσογείων προς κέντρο επίσης και στην αγαπημένη Νότ Αττική Οδό, που καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την έξοδο εκεί στο Ζεφύρι έως και την Κηφισίας και μετά ξανά πιο κάτω προς αεροδρόμιο, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί στην έξοδο που βγαίνεις για Λαμία. Παιδιά, υπάρχουν καθυστερήσεις. Αντίο ζωή. Δυναμώστε, δυναμώστε την ένταση για να πάνε όλα καλύτερα. Αυτό θα πω μόνο. Έρος Ραμαζώτη, Τίνα Τέρνερ, Cosa de la Vita για τη συνέχεια εδώ στο 92,9 Kiss και στο Kiss at Work.

0: θυμηθείτε, σήμερα είναι 5η, 9 Ιουλίου, είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss, ακούτε το Kiss at Work, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας, όπως κάθε μέρα 10 με 12 και τώρα πάμε να παίξουμε για το καλύτερο δώρο της καθημερινότητάς μας, κάθε μέρα στις 10 το πρωί αλλά και στις 5 το απόγευμα 92,9 Kiss και η Ελίν σας δίνουν έτσι την ευκαιρία να διεκδικήσετε από δύο ακροατές το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ έκαστος. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τους αριθμούς που ψάχνουμε εμείς σήμερα και έτσι πρέπει να τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 7, 3, 8.
0: Τελειώνει η πινακίδα σας σε 7-3-8. Είστε κάτοικος Αττικής και το όχημα είναι στο δικό σας όνομα. Καλέστε με λοιπόν στα επόμενα 5 λεπτά στο 210-80-50.000 για να διεκδικήσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με αγαπημένη και φρεσκοπαντρεμένη Taylor Swift, The Fate of Ophelia, εδώ στο 92,9 Kiss.

Like You κάθε μέρα, κάθε πρωί 12. Με 12 ακούμε όλες τις επιτυχίες 90s to now για 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Δεν βρέθηκε ακροατής με τους συγκεκριμένους αριθμούς στην πινακίδα του, οπότε το Kiss Fuel Pass παραμένει εδώ. Περιμένει κάτοχο ξανά για τις 5 το απόγευμα. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να το διεκδικήσετε εκ νέου στο Kiss Drive Time. Και τώρα θέλω να σας πάω λίγο να ταξιδέψουμε έτσι, να πάμε σε μια παραλία έστω και νοητά. Γιατί έχουμε έναν ακόμα λόγο, παιδιά, για να είμαστε περήφανοι εδώ στην Ελλάδα. Ανακοινώθηκε λοιπόν η λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026. Και στην κορυφή, μαντέψτε, βρίσκεται της Ευρώπης, βρίσκεται η Φτέρη, η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Μάλιστα, δεν είναι μόνο η καλύτερη της Ευρώπης, αλλά έχει πάρει και την δεύτερη καλύτερη θέση στον κόσμο για την καλύτερη παραλία. Και δεν είναι μόνο η μοναδική ελληνική παρουσία στη λίστα. Η χώρα μας έχει συνολικά παρουσία 7 παραλίες στις κορυφές 50 της Ευρώπης. Να σας πω μερικές. Στην 5η θέση βρίσκεται το Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα. Στην 1η θέση το Πόρτο Τιμόνι στην Κέρκυρα. 31η θέση το Σαρακίνικο στη Μήλο. Και στο νούμερο 44 το Ελαφωνήσι στην Κρήτη. Τα Φαλάσσαρνα ξεχάσατε, παιδιά, συγγνώμη, έτσι. Φαλάσσαρνα, Κρήτη, Χανιά. Φιλιά σε όλους μας εκεί πέρα. Τους φίλους μου στην Κρήτη, σε όλους, και εδώ βλέπω καλημέρα από Κόρινθο, καλημέρα και στη Μύκονο και στο Ρέθυμνο που μας ακούτε. Παιδιά, καλημέρα σε όλους. Νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ένα. Αν ψάχνετε ακόμα πού θα πάτε διακοπές, μάλλον η Ελλάδα έχει ήδη δώσει την απάντηση από μόνη της και σύμφωνα με αυτή την έρευνα και τη λίστα που έχουμε τις καλύτερες παραλίες. Τώρα θέλω να μου πείτε εσείς, υπάρχει δική σας αγαπημένη ελληνική παραλία που δεν αλλάζετε με τίποτα? Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6942-929-929. Να μου πείτε έτσι, να μπούμε λίγο σε καλοκαιρινό και έτσι σε mood διακοπών, γιατί πλησιάζει. Πλησιάζει αυτή η μέρα που θα πάμε διακοπές. Μέλανη, εσύ για τη συνέχεια ήδη ακούμε Never Be The Same Again εδώ στο Kiss At Work.

Τρελαίνομαι με Bad Bunny, Nueva York. Εντάξει, τρελαίνομαι για αυτό το τραγούδι. Με ξεσηκώνει. Δεν ξέρω αν σας ξεσηκώνει και εσάς το ίδιο. Είστε εδώ πάντα στον Kiss 92,9 με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Και πάμε σε κάτι που ταιριάζει απόλυτα με αυτό που κάνουμε εδώ κάθε μέρα. Έχετε ακούσει ποτέ ένα τραγούδι και ξαφνικά έτσι σας σηκώνει τη τρίχα? Πώς θα το πω απλά. Αυτή η ανατριχίλα που νιώθετε χωρίς να καν να το περιμένετε. Αυτό το συνέστημα έχει όνομα. Λέγεται Frisson και σύμφωνα με έρευνες το βιώνει μόλις το 20-25% των ανθρώπων. Οι επιστήμονες μάλιστα λένε ότι όσοι έτσι ανατριχιάζουν με τη μουσική έχουν διαφορετικές συνδέσεις στον εγκέφαλο που τους κάνουν να βιώνουν το συνέστημα πιο έντονα και εκείνη ακριβώς τη στιγμή απελευθερώνεται, λέει, ντοπαμίνη, η ορμόνη της χαράς και της ευχαρίστησης. Οπότε, εάν ακούς εδώ στο 92,9 εκεί στο αγαπημένο σου τραγούδι και νιώθεις αυτήν την ανατριχίλα, μάλλον η μουσική δεν μπαίνει απλώς στα αυτιά σου, παιδιά. Πηγαίνει κατευθείαν στην καρδούλα σου. Συνεχίζουμε με Deja Vu. I can't stop εδώ στο 92,9 εκεί. Δυναμώστε την ένταση και έτσι ανατριχιάστε λίγο.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Η ώρα είναι 11. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Παρέα ακούμε τις ωραιότερες 90's του νέου επιτυχίες. 5-9 Ιουλίου. Και το μυαλό λειτουργεί κάπως διαφορετικά σε σχέση με την αρχή της εβδομάδας, έτσι, με την Δευτέρα. Σε λίγο θα σας πω ποιο αγαπημένο girl band των 90's ετοιμάζει τη μεγάλη του επιστροφή. Μένετε εδώ. 92.9. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 12. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Kiss at Work με Ζαζ Ζεβέ.

Benson Boone, Beautiful Things, Kiss at Work. Καλημέρα σε όλους, είστε στα 92,9 Kiss. Και αυτό που θα σας πω τώρα είναι πραγματικά Beautiful Things. Γιατί φέτος, αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό, κάτι που θα θυμάστε για χρόνια. Λοιπόν, θέλω να ακούσετε προσεκτικά. Τρέχει εδώ στο Kiss at Work μοναδικός διαγωνισμός για μια τυχερή που θα κερδίσει τη συμμετοχή της σε ένα από τα Bikini Tribe Camps του Σεπτεμβρίου στο Surf Club Κέρο στη Λίμνο. Το Bikini Tribe, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο. Κάθε χρόνο εκεί συγκεντρώνει περισσότερες από 300 γυναικάρες από όλο τον πλανήτη που ταξιδεύουν για να ζήσουν μια εβδομάδα γεμάτη δράση, νέες φιλίες και απίστευτη ενέργεια. Η νικήτρια, να σας πω, θα είναι μία και θα κερδίσει 7 διανυκτερεύσεις, καθημερινό πρωινό, όλες τις τοπικές μετακινήσεις και 7 ημέρες μαθημάτων στο water sport που θα επιλέξει. Θέλει να κάνει windsurfing, θέλει να κάνει surfing, θέλει να κάνει kitesurfing. Ό,τι θέλει, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και φυσικά μαθήματα από επαγγελματίες πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Εγώ θα βρίσκομαι εκεί σε ένα από τα camps του Σεπτεμβρίου, οπότε αν βολέψουν και αν συμπίψουν οι ημερομηνίες που θα είμαστε εκεί, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και να τα κάνουμε όλα αυτά παρέα, μαζί να ζήσουμε την εμπειρία. Θέλω να μπείτε στο kiss929.gr, στο site μας, και να δηλώσετε συμμετοχή. Η μεγάλη τυχερή νικήτρια θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, αύριο, εδώ. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα κορίτσια που μ' ακούνε. Εμείς συνεχίζουμε με Planet Funk, Chase the Sun.

0: Keys Artist Spotlight.
1: Όλες οι αγαπημένες 90s του νέου επιτυχίες παίζουν στο 92,9 Keys και αυτό που θα μοιραστώ μαζί σας είναι για τους αυθεντικούς 90s lovers. Θυμάστε το Spice World, την ταινία που βλέπαμε ξανά και ξανά στα τέλη του 90. Ετοιμαστείτε γιατί επιστρέφει. Spice Girls ανέκτησαν τα δικαιώματα της ταινίας και όπως αποκάλυψε η Melanie C, το Spice World έχει ήδη υποστεί ψηφιακή επεξεργασία και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ξανά, πιθανότητα μέσα από κάποια συνδρομητική πλατφόρμα. Νομίζω πως αυτή είναι η τέλεια αφορμή για ένα μεγάλο ταξίδι στα 90s, γιατί αν ακούσεις ένα wannabe, ένα stop, ένα spice up your life, δύσκολα μένεις ακίνητος. Εμείς θα συνεχίσουμε το μουσικό μας ταξίδι στα 90s αμέσως μετά το σύντομο break που έρχεται ευθύς αμέσως.
0: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
0: Zelek High Protein.

0: Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Καγούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική. Η ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 10 Ιουλίου. Εγάλεο. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
10: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

5η 9 Ιουλίου, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's Νόου. Ακούμε η Money You Never Know και πάμε σε ένα θέμα τώρα που ίσως πολύ, έτσι, λίγο πολύ μας αφορά όλους ή μας είχε απασχολήσει κάποια στιγμή στο παρελθόν. Όπως έτσι κάνουμε κάθε καλοκαίρι ένα ξεκαθάρισμα στην ντουλάπα, στο σπίτι, στο κινητό μας που διαγράφουμε φωτογραφίες. Ναι. Οι ειδικοί λένε ότι ίσως ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα μικρό, παιδιά, έτσι, ξεκαθάρισμα, ένα summer cleaning και στις φιλίες μας. Προσοχή όμως, δεν σημαίνει να διαγράψουμε ανθρώπους ή να κόψουμε έτσι επαφή και φιλίες από τη μία μέρα στην άλλη. Σημαίνει να αναρωτηθούμε ποιοι άνθρωποι μας γεμίζουν πραγματικά και με ποιους κάθε φορά που βρισκόμαστε φεύγουμε έτσι με ένα πολύ ωραίο πλάτη χαμόγελο και όχι με, πώς να το πω, ψυχική κούραση και σαν να μας έχουν ρουφήξει όλη την ενέργεια. Έτσι λοιπόν μας προτείνουν να δώσουμε περισσότερο χώρο σε σχέσεις που έχουν αμοιβαιότητα, να επενδύσουμε σε φίλους που είναι πραγματικά παρόντες και γιατί όχι να αφήσουμε χώρο για καινούργιες γνωριμίες και φιλίες, γιατί οι φιλίες, όπως όλα τα σημαντικά πράγματα στη ζωή, χρειάζονται, παιδιά, φροντίδα για να μπορέσουν να πάνε παρακάτω και να ανθίσουν. Παιδιά, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μου είχε πει η ψυχοθεραπεύτριά μου όταν ξεκίνησα να κάνω έτσι δουλειά με τον εαυτό μου. Μου είπε, κοίτα να δεις τώρα, κάποιοι άνθρωποι θα φύγουν από δίπλα σου ή θα τους αποχωριστείς, γιατί πραγματικά θα κρατήσεις τη ζωή σου αυτούς που εσύ θέλεις. Και πραγματικά έτσι έγινε, έκανα ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα και τώρα η ζωή μου είναι όλη υπέροχη, όλη καλά. Είμαστε με ανθρώπους που πραγματικά θέλουμε να είναι δίπλα μας, που χαίρονται με τις χαρές μας, που μας στηρίζουν, που έχουμε ένα support system δίπλα μας, που, παιδιά, που πρέπει να είναι εκεί για μας πάντα. Και ειδικά εγώ κατάλαβα τώρα που έγινα μαμά ποιοι πραγματικά είναι δίπλα σου, γιατί φίλοι που δεν έχουν παιδιά, εντάξει, λίγο, ξέρεις, δυσκολεύονται και κάπως σαν να σε αφήνουν. Αυτό θα πω και θα το αφήσω εδώ. Λοιπόν, εσείς έχετε κάνει summer cleaning στις φιλίες σας? Share, believe, εδώ για τη συνέχεια 92,9 Kiss.

0: Έτσι λοιπόν, η Πέμπτη μπήκε και αυτή στο αρχείο και η εβδομάδα είναι πλέον μία ανάσα από το φινάλε της. Σας ευχαριστώ που ήμασταν μαζί και σήμερα. Ανανεώνουμε το δικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί εδώ στο 92,9 Kiss για να αποχαιρετήσουμε και αυτή την εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο να φύγει αυτή η εβδομάδα, παιδιά. Θέλω, αλήθεια σας λέω, θα καταλάβετε από Δευτέρα. Μέχρι τότε να χαμογελάτε περισσότερο. Έρχεται η Μαρία Γεωργάκηνα για όλους εσάς να σας κάνει παρεούλα μέχρι τις 2 με όλες τις 90's του νέου επιτυχίες από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φίλοι, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Ξεκινά η φάση των 8 του Μουντιάλ και η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Το μεγαλύτερο γυναικείο major του golf στη Γαλλία, The Evian Championship, διεξάγεται από σήμερα έως τις 12 Ιουλίου. Ετήσια εβδομάδα εκδηλώσεων του UFC στο Las Vegas με συνεντεύξεις, fan events και αγωνιστικές δραστηριότητες που κορυφώνονται το Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για την ετήσια γιορτή του UFC αφιερωμένη στο άθλημα των μεικτών πολεμικών τεχνών MMA που συνδυάζει κορυφαίους αγώνες, εκδηλώσεις για φιλάθλους και τελετές τιμής. Η διοργάνωση του 2026 πραγματοποιείται από σήμερα έως τις 12 του μήνα στο Las Vegas και αποτελεί τη 14η διοργάνωση του θεσμού με επίκεντρο το UFC 329.
1: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Είσαι στον Kiss. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
14: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to... to Amsterdam.
15: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
16: It's Bruno Mars.
17: It's Harry Styles.
18: It's Teddy Swims.
19: This is The Weeknd.
15: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
20: Ναι, μου ολόκληρη.
21: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
15: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
23: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είστε η έμπνευσή μας και μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος που περνάμε μαζί το καλοκαίρι. Καλοκαίρι του 2026 με 92,9 Kiss και πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Αν και έχω να σας πω για τον καιρό ότι κάπως θα μας τα χαλάσει σήμερα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε πολλά ωραία πράγματα να πούμε. Θα σας πω για το comeback των U2, θα σας πω το μυστικό των ζευγαριών, πώς, ποιο είναι, και φυσικά 4 νησιά με τα πιο Instagramικά σημεία.

Από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας και κλασικά πια Κούλιο και Gangsta's Paradise στο 92,9 Kiss και με τον καιρό κάπως χωρισμένο στην Ελλάδα σήμερα, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες για όσους έχουν ξεκινήσει τη μέρα τους στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις σποράδες, και τα φαινόμενα φυσικά θα εξασθενήσουν σιγά σιγά προς το βραδάκι. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα λίγο καλύτερα τα πράγματα, ενώ στην Αθήνα μας θα έχουμε κάποια συννεφιά έτσι προς το μεσημεράκι και ήδη κάπως πάει μία γίνεται μουντός ο καιρός, μία όχι, και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Και χθες είχαμε κάτι ψηλόβροχα, όχι τίποτα άλλο, ίσα ίσα για να μας δροσίσει, το χρειαζόμαστε και αυτό. Λίγη λίγα μέσω τώρα η Follow Rivers στο 92,9 Kiss.

απολαμβάνοντας αυτή τη beautiful day των YouTube και φυσικά περιμένουμε πώς και πώς το comeback τους. Γύρισαν δυναμικά λοιπόν στη δισκογραφία και έδωσαν στους fans την πρώτη γεύση από το επόμενο μεγάλο μουσικό τους κεφάλαιο και το περιμένουμε πώς και πώς. Το θρυλικό λοιπόν Ιρλανδικό συγκρότημα κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο single Street of Dreams, συνοδευόμενο από ένα. Το περιμένουμε πώς και πώς. Το θρυλικό λοιπόν Ιρλανδικό συγκρότημα κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο single Street of Dreams, συνοδευόμενο από ένα νέο music video σχηματοδότημα.

0: Μέσα στο 2026.
1: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
2: Πού πας ρε καραμούζα,
1: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόγλου πες. more.com, artinfo.gr.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι πτυχές 90's του Now στο 92,9 και είσαι η Μαρία Γιωργάκη να είμαστε παρέα μέχρι τις 2 και φυσικά ονειρευόμαστε τις ωραίες τις διακοπές που θα απολαύσουμε έτσι σε πιο ωραίο ελληνικό νησί θα απολαύσουμε το καλοκαίρι. Υπάρχουν προορισμοί που τους θυμόμαστε έτσι για τις παραλίες τους, άλλοι που μένουν χαραγμένοι στο μυαλό μας χάρη στις εικόνες που προσφέρουν. Δόξα τω Θεώ, παιδιά, στην Ελλάδα ορισμένα νησιά έτσι, θα έλεγα όλα τα νησιά, διαθέτουν φυσικά τοπία έτσι παραδοσιακή, αρχιτεκτονική και ό,τι πρέπει για τα social, για τα Instagram. Θα σας πω τώρα 4 νησιά που διαβάζω, βέβαια εγώ θα προσθέσω και κάποια δικά μου, που είναι carte postal πραγματικά. Λένε ότι είναι φυσικά η Σαντορίνη που προσφέρει λευκά σπίτια, έτσι μπλετρούλους, θέα στην Καλντέρα, καταπληκτικά είναι στην Σαντορίνη όντως. Βέβαια τον Αύγουστο γίνεται χαμός στην Καλντέρα, δεν μπορείς να περάσεις. Η Μήλος είναι θαύμα, η Σίμη είναι καταπληκτική, όντως είναι πολύ ωραία. Η Κέρκυρα την αγαπώ την Κέρκυρα, αυτή την βενετσιάνικη αρχιτεκτονική, δεν μπορείς να την ξεπεράσεις με τίποτα. Όμως δεν έχει το άρθρο γιατί το έχουν ξεχάσει. Έχουν ξεχάσει δύο πολύ αγαπημένα μου νησιά, που είναι η Κίμολος, που είναι θαύμα, φανταστικό, και είναι και η Παξή. Α, όλα και όλα.

0: για όλα τα Super Girls εκεί έξω που μας ακούτε στο 92,9 Kiss. Αυτό το πολύ όμορφο πρωινό προς μεσημέρι πια, 5η 9 Ιουλίου, πάντα παρέα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε σκύλο και αυτό που θα ακούσετε ίσως σας κάνει έτσι να νιώσετε λίγο διαφορετικά για το σκυλάκι σας, γιατί διαβάζω μια έρευνα που δείχνει ότι οι σκύλοι επηρεάζονται από το στρες με τρόπο που μοιάζει πάρα πολύ με εμάς. Όταν παίρνουν λοιπόν μια δύσκολη περίοδο, ο ύπνος τους γίνεται πιο ελαφρύς, ξυπνούν πολύ συχνά μέσα στη νύχτα, παίρνουν λιγότερη ώρα σε βαθύ ξεκούραστο ύπνο και αυτό έχει συνέπειες, όπως συμβαίνει και σε εμάς τους ανθρώπους, με την έλλειψη ποιοτικού ύπνου που μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή μας. Έτσι μπορεί να είναι άκεφο και το σκυλάκι σας. Οπότε όταν περνάει μια έντονη αγχωτική μέρα, ίσως δεν είναι παράξενος, μπορεί απλώς να χρειάζεται λίγο περισσότερη ξεκούραση.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελείς τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
12: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
16: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan,
8: to Amsterdam.
16: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
17: It's Bruno Mars.
18: It's Harry Styles.
19: It's Teddy Swims.
20: This is The Weeknd.
16: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
21: Τι φοβερό
22: νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
16: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και δεν εφησυχάζουμε. Φυσικά και η επόμενη σεζόν θα είναι πολύ πολύ καλή, πολύ πολύ ευχάριστη για εσάς και με σούπερ διαγωνισμούς που θα τους ευχαριστηθείτε και με ταξίδια και με εμπειρίες. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι αυτή την ώρα θα σας μιλήσω για το Kiss My Weekend, γιατί κάτι ιδιωτικές πισίνες και κάτι δρομασάς θα απολαύσετε. Αφήστε το. Καταπληκτικά πράγματα που συμβαίνουν μόνο στο 92,9 Kiss.

στην καρδιά του καλοκαιριού με 92,9 Kiss και Kiss My Weekend που συνεχίζεται και σας στέλνουμε τριήμερο σε executive μεζονέτα με ιδιωτική πισίνα, υδρομασάζ στο Anemonesia Skyrian Living στη Σκύρο, που θα πέρασετε φανταστικά τώρα. Όλο αυτό είναι καταπληκτικό με την ωραία σας την πισίνα, την ιδιωτική. Στον Μόλο της Σκύρου λοιπόν, μία από τις πιο αγαπημένες και γραφικές περιοχές του νησιού, γεννήθηκε το Anemonesia Skyrian Living, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής με λιτά και κομψά δωμάτια, με προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντας μια αίσθηση ζεστασιάς και την παραδοσιακή σκυριανή αισθητική φυσικά, που είναι πολύ ωραίο νησί. Να πω ότι ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου.

0: εποχής Artist Spotlight.
1: Μια διαφορετική στιγμή χαλάρωσης είχαν οι παίκτες της Εθνικής Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο με τον Ed Sheeran να επισκέφτεται τη βάση της ομάδας στο Kansas City και να τραγουδά μπροστά στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο. Ο Βρετανός Σταρ, λοιπόν, που διατηρεί στενή σχέση με τα τρία λιοντάρια, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας, προβλέποντας τελικό με τη Γαλλία και κατάκτηση του τροπέου από την Αγγλιντάρια. Για να

0: για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 και 14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες να είτε του Now στο 92,9 Kiss και διάβαζα ποιο είναι το μεγαλύτερο σημάδιο ότι μια σχέση πάει πολύ καλά. Να ξέρετε ότι δεν είναι τα ρομαντικά δείπνα, δεν είναι οι ανθοδέσμες, ούτε οι τέλειες φωτογραφίες στο Instagram. Σύμφωνα με έρευνες, αυτό που κρατάει πραγματικά ένα ζευγάρι δεμένο είναι το κοινό χιούμορ. Το να μπορείτε να πειράζετε ο ένας τον άλλον, να κάνετε τα δικά σας αστεία, έτσι να μιλάτε την ίδια γλώσσα. Αυτό το πείραγμα χωρίς παρεξηγήσεις δείχνει ότι υπάρχει ασφάλεια και εμπιστοσύνη στη σχέση και μπορεί να είσαι ο εαυτός σου.

0: τελευταίο τραγουδιά σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκαινα. Σας γλυκοφιλώ και σας αφήνω σε καλά χέρια στο Γιώργο Λάζαρο για τη συνέχεια στον 92,9. Και εμείς τα λέμε φυσικά αύριο ακριβώς στις 12, αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Καλό μεσημέρι.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
14: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
15: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
14: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
16: It's Bruno Mars.
17: It's Harry Styles.
18: It's Teddy Swims.
19: This is The Weeknd.
14: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
20: Ναι, μου ολοκληρή.
21: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
14: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
23: Προ Παρασκευή με τέλεια θερμοκρασία και περιμένουμε να δούμε αν θα βρέξει, όπως έλεγαν οι προβλέψεις. Δεν το βλέπω μάλλον. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Ξεκινάμε με John Legend, με Spice Girls και Damiano David. Αργότερα θα μιλήσουμε για διαγωνισμούς, θα μιλήσουμε για μουσική και για σινεμά. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.

5η 9 Ιουλίου στο 92,9 Kiss και αύριο θα μας κάνουν παρέα τα σύννεφα. Από το Σάββατο όμως ο ουρανός θα καθαρίσει και η θερμοκρασία θα ανέβει πάνω από τους 35. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε θα μεταφέρει στον επόμενο. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr. Συνεχίζουμε με Benson Boone, Nash Barkley και Morandi. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Ευχής Artist Spotlight.
1: Η Ντάφη έκανε ένα ακόμα βήμα προς την επιστροφή της στη μουσική με μια μυστική συναυλία στο Λονδίνο. Η Ουαλή τραγουδίστρια έδωσε συναυλία σε οικείο κλίμα στο Hoxton Hall την Κυριακή 5 Ιουλίου, η οποία ήταν η πρώτη πλήρη συναυλία της εδώ και περίπου 15 χρόνια. Πραγματοποιήθηκε μετά από ψηφοφορία των θαυμαστών που είχε ανακοινωθεί τον Ιούνιο, ενώ ο χώρος διεξαγωγής παρέμεινε μυστικός μέχρι την ημέρα που έγινε. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τον Ενρίκε Ιγκλέσιας, θα ακούσουμε και τον Swims, εδώ στο 92,9.
0: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Είσαι στον Kiss. Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε

0: Πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
1: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ. Are you ready?

9 Ιουλίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Σε περίπου έναν χρόνο και κάτι θα κυκλοφορήσει, διαβάζω, το πρώτο ρομπότ για οικιακές και άλλες εργασίες από την Tesla. Το όνομά του είναι Optimus, κάτι μας θυμίζει αυτό, και εννοείται ότι θα έχει τεχνητή νοημοσύνη. Έχει ύψος μάλιστα 1,73. Η τιμή του θα είναι ως ένα μικρό αυτοκίνητο, ouch, αλλά όπως συμβαίνει με όλα τα ηλεκτρονικά, αν πετύχει θα κυκλοφορήσουν κι άλλοι με αποτέλεσμα η τιμή να πέσει. Καλό ακούγεται, αν και spooky. Συνεχίζουμε τώρα με 10,000 Maniacs. Λίγο έρχεται και ο Alex Warren στο 92,9.

0: Δίβαλα, βίντα, βρέχει στο μαρούσι. Το μυαλό μας όμως εμάς είναι στις διακοπές και ο 92,9 εκεί έχει για εσάς εισιτήρια για να πάτε σε όποιο νησί διαλέξετε. Γι' αυτό μπείτε στο site μας kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή. Κάνουμε δύο κληρώσεις κάθε ημέρα, μία στο Breakfast Show και μία σε κάποια άλλη εκπομπή. Έστω και έφυγες λοιπόν, ξαναλέω το site μας kiss929.gr. Συνεχίζουμε με τους Hooverphonic και τη Rihanna. Θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
14: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
16: Kiss Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
17: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
16: 4 συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
18: It's Bruno Mars.
19: It's Harry Styles.
20: It's Teddy Swims.
21: This is The Weeknd.
16: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
22: Ναι, μου ολόκληρη.
23: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
24: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
16: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: 5η με βροχή, ώρα είναι 3 και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους και σε 20 λεπτά θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90's to Now από Hooverphonic, Rihanna, Celine Dion και πολλούς άλλους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα.

μήνα έχει 9 και ακούμε πως πάντα 92,9 Kiss. Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στη Βουλιαγμένη, στο Ελληνικό και στο Κέντρο. Εσείς μπείτε στο horizon.gr. Η Horizon έχει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολέου κινητής στην αγορά και τον Data Rollover για να μην χάνουμε gigabytes. Όσα δεν χρησιμοποιούμε μεταφέρονται στον επόμενο μήνα αυτόματα. Αλλιώς καλέστε το 18303. Έρχεται τώρα Weekend, έρχεται και η Sabrina Carpenter στον 92,9 Kiss.

That's my name, Πέμπτη στον 92,9 Kiss και το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch σας περιμένει. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 8ος ή 8η και γίνονται δεκτές συμμετοχές μόνο από κατοίκους Αττικής. Το 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 8ος ή 8η και γίνονται δεκτές συμμετοχές μόνο από κατοίκους Αττικής.

0: άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Διξάν άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόβι πες. More.com, artinfo.gr.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα Πέμπτη και από αύριο που ο καιρός θα είναι ok, μια βόλτα σε θερινό σινεμά επιβάλλεται. Από τις νέες ταινίες της εβδομάδας λοιπόν, προτείνουμε το Power Ballad με την ιστορία ενός τραγουδιστή και τον Paul Rudd να πρωταγωνιστεί. Προτείνουμε και το νέο Evil Dead, αν θέλετε thriller, και τη Vaiana με τον Dwayne Johnson, αν έχετε Junior στην παρέα. Τώρα ακούμε τη Jerry Halliwell, It's Raining Men. Σε λίγο έρχεται και ο Νταμιάνο Ντέιβιντ στον 92,9 Kiss.

0: On the floor, J. Lo, εδώ στο 92,9 Kiss και το γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα ο Δημήτρης. Εσείς ετοιμαστείτε για το απόλυτο throwback, γιατί οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Θρυλική Vesuvius, All Time Classic Καραβιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα και έρχονται και σε προσφορά. Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml με μόνο 9,50. Τέλεια. Σε λίγο θα ακούσουμε Kings of Leon, θα ακούσουμε και Benson Boone εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Ξεκινά η φάση των 8 του Μουντιάλ και η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Το μεγαλύτερο γυναικείο major του golf στη Γαλλία, The Evian Championship, διεξάγεται από σήμερα έως τις 12 Ιουλίου. Ετήσια εβδομάδα εκδηλώσεων του UFC στο Las Vegas με συνεντεύξεις, fan events και αγωνιστικές δραστηριότητες που κορυφώνονται το Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για την ετήσια γιορτή του UFC αφιερωμένη στο άθλημα των μεικτών πολεμικών τεχνών MMA που συνδυάζει κορυφαίους αγώνες, εκδηλώσεις για φιλάθλους και τελετές τιμής. Η διοργάνωση του 2026 πραγματοποιείται από σήμερα έως τις 12 του μήνα στο Las Vegas και αποτελεί τη 14η διοργάνωση του θεσμού με επίκεντρο το UFC 329.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Είσαι στον Kiss. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
11: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
10: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
12: It's Bruno Mars.
13: It's Harry Styles.
14: It's Teddy Swims.
15: This is The Weeknd.
10: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
16: Ναι, μου ολοκληρή.
17: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
10: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
19: Το ρολόι μας δείχνει 4:02, ακούμε πάντα 92,9 εκείς. Σε λίγο θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Τώρα θα ακούσουμε Kings of Leon, θα ακούσουμε Benson Boone και Madonna που θα τραγουδήσει μαζί με άλλους στον ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ σε 10 ημέρες. Έγινε Super Bowl το Μουντιάλ, μου φαίνεται, στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

Επιθέτε ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα Πέμπτη και κάθε μέρα στις 10 το πρωί όπως και στις 5 το απόγευμα διεκδικείτε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Γι' αυτό να θυμάστε καλά την πινακίδα σας και αν ακούσετε στον αέρα τα τρία τελευταία νούμερά της, τηλεφωνήστε μας γρήγορα για να κερδίσετε. Συνεχίζουμε τώρα με Eminem, παρέα με Rihanna, σε λίγο έρχεται και ο Terry Swims μαζί με τον David Guetta εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Fly High, 9 Ιουλίου στο 92,9 εκεί και μαθαίνω ότι προχωράει ο σχεδιασμός για τη νέα πίστα αγώνων που θα γίνει κοντά στην Πάτρα με budget περίπου 100 εκατομμύρια. Θα είναι η κορυφαία της χώρας, όπως καταλαβαίνετε. Πολύ καλό νέο αυτό, με το καλό να ολοκληρωθεί. Ευχόμαστε μακάρι να δούμε μεγάλους αγώνες και στη χώρα μας. Συνεχίζουμε με το Σλιμάν που θα έρθει να μας τραγουδήσει το Mon Amour. Θα έρθει και η Britney Spears στα ηχεία μας σε πολύ λίγο εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Τέλος ο δακτύλιος από 24 Ιουλίου, παιδιά.
3: Επιτέλους να τον αγνοώ και επίσημα πλέον.
2: Τροπή σου να το λες αυτό, έτσι, επίσημα τουλάχιστον.
3: Έτσι το είπα, δεν το εννοούσα.
2: Όλοι το κάνουμε, δεν το λέμε.
3: Εγώ επειδή στον Αύγουστο ξέρω ότι δεν έχει, μετά δεν ξεκινάει ακριβώς στις αρχές του Σεπτεμβρίου.
2: Όχι,
3: οπότε
2: όχι, κάπου μέσα
3: εγώ το
2: είναι.
3: Πηγαίνω τύπου, α, δεν θα ξεκινήσει ακόμη ο δακτύλιος και φτάνουμε πάλι Αύγουστο.
2: Όσο σε νομίζεις.
3: Έτσι είναι, έτσι. Ναι.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Είσαι στον Kiss.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει.

0: 8 το Σεπτέμβριο. Έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Drive. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin. Αξίας 50 ευρώ.

17 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss και ετοιμαζόμαστε για τη βροχή μετεωρητών που θα παρακολουθήσουμε στον ουρανό. Μην ανησυχείτε για τίποτα από τις 17 του μήνα. Το φαινόμενο, διαβάζω, θα κορυφωθεί στις 12 και 13 Αυγούστου και θα είναι ορατό με γυμνό μάτι. Οπότε προγραμματίζουμε από τώρα βραδιές στην ταράτσα με καλή παρέα και καλή μουσική. Συνεχίζουμε με το Castle in the Snow. Σε λίγο θα ακούσουμε και τους Ποσίν με το Catch εδώ στον 92,9 Kiss.

0: 4 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss και σε λίγο θα είναι στον αέρα η Ελένη με τον Αλέξανδρο και το Drive Time που ακούμε κάθε απόγευμα. Έχουν για εσάς βεβαίως το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια!
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Πες μαζόβι πες. more.com artinfo.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
17: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: 4 συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
18: It's Bruno Mars.
19: It's Harry Styles.
20: It's Teddy Swims.
21: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
22: Δεν μου ολοκληρεί.
23: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
24: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. This is Kiss.
10: Αχ, τι έπαθα, αχ, τι έπαθα.
18: Τι έπαθες, μωρέ, τι έπαθες.
10: Τι έπαθα.
18: Ναι.
10: Εσύ φταίς.
18: Εγώ.
10: Γιατί παρήγγειλα ένα σουβλάκι, γιατί πεινούσα. Και ήρθε αυτό, άργησε. Ήρθε παρά 10 και από την ώρα που ήρθε μέχρι να μπούμε εδώ μέσα. Φάει, ξεκινάμε.
18: Ε, τι ήθελα να σου πω, άντε, κάτσε με το πάσο σου πάλι, εγώ φταίω.
10: Άμα δεν φταίς εσύ, δεν είναι ωραία η ζωή. Κατάλαβε, γι' αυτό φταίει εσύ.
18: Εντάξει.
10: Λοιπόν, okay. Όπως καταλάβατε, έχουμε ξεκινήσει. Φάγαμε το ζουβλάκι Άρων, το παίρνει
18: το
10: τέλος πάντων. Θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Ελένη και Αλέξανδρο στο Kiss Drive Time. Αλλάζει ο τρόπος που θα πληρώνουμε την Αττική Οδό.
18: Θα δώσουμε το Kiss Fuel Pass.
10: Κάψιμα αξίας 50 ευρώ και θα παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν στο 92,9 εκεί. Στη παίζει με τον καιρό, στους 26 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Πραγματικά σήμερα είναι πολύ ωραία ημέρα, γιατί δεν έχει υπερβολική ζέστη, τόσο όσο έριξε και μια βροχή πριν.
1: Ναι, και ακόμα ρίχνει.
0: Σε κάποιες περιοχές φαντάζομαι ότι θα ρίχνει, ναι.
1: Ναι.
0: Εδώ στο Μαρούσι νομίζω ότι έχει σταματήσει.
1: Όχι, ρίχνει
0: απλά
1: ακόμα.
0: Έχουν μείνει στάλες στο τζάμι μας. Είναι πολύ ρομαντικό, πολύ καλό. Αλλά δεν θα χαρούμε για πολύ, γιατί ανεβαίνει από αύριο η θερμοκρασία. Έρχεται καύσωνας, την Κυριακή 36, τη Δευτέρα 37 και πάει λέγοντας. Κάτι
1: είναι.
0: Άκουσα και για 38-39 σε κάποιες περιοχές. Οκ, okay, καιρός του είναι, ναι.
1: Καλοκαίρι.
0: Έχουμε κλιματιστικό εμείς, όμως οι περισσότεροι άνθρωποι. Οπότε νομίζω ότι δεν έχουμε τέτοιο θέμα όπως έχουν στην Ευρώπη, ας πούμε, που ψήνονται και καραψίνονται και δεν έχουν κλιματιστικά.
1: Αυτό
0: και για να βάλουν. Φτύνουν αίμα να βρουν άνθρωπο να τους τοποθετήσει ένα. Σε κάποιες χώρες, γιατί σε κάποιες άλλες δεν επιτρέπεται να βάλεις κλιματιστικό. Θα χάσει, λέει, πόντους από την ενεργειακή του βαθμολογία το κτίσμα, αν του βάλεις air condition.
1: Επίσης, μην πας μακριά, στην Ελβετία, στη Γενέβη. Για να βάλει κάποιος κλιματιστικό, πρέπει να προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι είναι πραγματικά ανάγκη να επιτραπεί η εγκατάσταση του κλιματιστικού. Δηλαδή, ναι, τρελαίνεσαι.
0: Εντάξει. Αυτά μέχρι τώρα, γιατί πιστεύω ότι και αυτοί θα τα αναθεωρήσουν. Έχει αλλάξει το κλίμα.
1: Μακάρι.
0: Οπότε φαντάζομαι ότι θα πρέπει και αυτοί να το ξαναδούν όλο από την αρχή.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ήταν πράγματα όπως ήταν πριν από 5 χρόνια ή 10 χρόνια, που πηγαίναμε, εγώ θυμάμαι, στην Ολλανδία Αύγουστο μήνα και ήμασταν με μπουφάν. Και τώρα από τέλη Μαΐου με τα σορτσάκια.
1: Ωραία, τους βλέπω όλους αυτούς σε 2-3 χρόνια να έχουν βάλει όλοι κλιματιστικό.
0: Καλέ, ναι, γι' αυτό σου λέω, θα αλλάξουν τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας.
1: Εκεί δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Σταθερά, ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από το Μοσκάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι, ενώ προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Ηράκλειο. Η Κηφισίας προς την Κηφισιά από το Ψυχικό μέχρι το Μαρούσι, ενώ προς το Κέντρο από Σύντερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό. Ξέρεις τι, νομίζω ότι είναι η βροχή.
0: Ναι, μπορεί.
1: Έχουν βραχεί οι δρόμοι και προφανώς γι' αυτό έγινε αυτός ο αλλαγμός. Η Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Καλαμάκι και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα σταδίου Βασιλής Σοφίας και Αρδιτού.
0: Σε λίγο θα μάθουμε και για τον τρόπο που θα πληρώνουμε στην Αττική Οδό, γιατί αλλάζει. Αλλά αμέσως μετά έχουμε και καύσιμα. Θα δώσουμε 50 ευρώ δωρεπιταγή σε κάποιον από εσάς για να βάλει καύσιμα. Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελίν. Αμέσως μετά. This is Kiss.

0: θυμηθείτε σήμερα, 5η 9 Ιουλίου, ακόμα 92,9 εκεί. Σε ακούσαμε και τη Σακύρα στο Λάτο Τούρα, η οποία Σακύρα θα εμφανιστεί με άλλους 3 καλλιτέχνες, μεγάλους καλλιτέχνες, την Κυριακή 19 Ιουλίου στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Στο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Πάνω να το κάνουν όπως στο Super Bowl, που έχει στο ημίχρονο show.
0: Μ' αρέσει αυτό, γιατί θα εμφανιστεί μαζί με Justin Bieber, Madonna και τους BTS.
1: Ωραία, τι έχει να γίνει. Πανικός.
0: Νομίζω ότι όλοι θα στηθούμε στην τηλεόραση να δούμε τον τελικό.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποιος υπογράφει τη διαμόρφωση του προγράμματος που θα παρουσιαστεί στο ημίχρονο? Ο Chris Martin, τον Coldplay.
0: Ναι. Δεν το περιμένεις.
1: Όχι, αλλά να που.
0: Αυτός.
1: Επεκτείνεται, ναι, ο Chris.
0: Να πούμε επίσης ότι η διοργάνωση έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς στηρίζει, λέει, το FIFA Global Citizen Education Fund, μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει 100 εκατομμύρια δολάρια για την εκπαίδευση παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Μακάρι να τα καταφέρουν. Μακάρι
0: να τα καταφέρουν.
1: Πραγματικά.
0: Μιλάμε για Justin Bieber, Madonna, Shakira και BTS.
1: Εντάξει.
0: Και τον Chris Martin από πίσω.
1: Και έχει κι άλλους, έτσι. Αλλά αναφέρουν μόνο τα πολύ μεγάλα ονόματα.
0: Ναι, θα το δούμε την Κυριακή.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε πώς και πώς αυτό.
1: Okay.
0: Τώρα, αυτό που περιμένετε εσείς σίγουρα είναι το Kiss Fuel Pass στο 92,9 Kiss. Καθημερινά τέτοια ώρα. Αλλά και στις 10 το πρωί στην εκπομπή της Ευρυδίκης σας. Φωνάζουμε τρεις αριθμούς. Αν λοιπόν αυτοί οι τρεις αριθμοί που θα ακούσετε τώρα είναι ακριβώς οι ίδιοι με τους τρεις τελευταίους αριθμούς στην πινακίδα του οχήματός σας, τότε κερδίζετε 50 ευρώ καύσιμα, το Kiss Fuel Pass δηλαδή, και είμαστε πολύ χαρούμενοι όταν μας παίρνετε τηλέφωνο, βρίσκουμε νικητή και δίνουμε,
1: ναι,
0: για ένα έστω γέμισμα του αυτοκινήτου σας αυτό το δώρο, το ωραίο δώρο. Πάμε να ακούσουμε τους αριθμούς.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλην. Η τυχερή αριθμή είναι
3: 4, 6, 1.
1: 461 ψάχνουμε λοιπόν σήμερα.
0: Ωραία. Ποιος έχει πινακίδα, που τελειώνει αυτή η πινακίδα σε 461. Αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που έχει τέτοια πινακίδα που τελειώνει σε 461, να μας τηλεφωνήσει τώρα στο 210-80-50.000. Έχουμε και 5 λεπτά στη διάθεσή μας, αλλά.
1: Να μην το καθυστερείτε όμως.
0: Ναι, γιατί.
1: Έχουν εμφανιστεί πολλές φορές και 2 και 3 και 4.
0: Είχαμε 2. Οπότε. Τελειώνει η πινακίδα σου σε 4-6-1. Πάρε τηλέφωνο.

0: Benson Boone, Beautiful Things, πάντα εδώ στα 92,9 Kiss. Λοιπόν, μάλλον δεν το ακούσανε καλά, δεν το είπαμε καλά. Είναι 461.
1: Ναι.
0: Άλλα μας λέγανε στο τηλέφωνο.
1: Ναι, μου λοιπόν, είπανε για 40-61. Ναι. Ήταν
0: όχι,
1: μια άλλη κατάσταση.
0: Είναι αν τελειώνει η πινακίδα σε 461, δηλαδή 4-6-1, με αυτή τη σειρά.
1: Με αυτή είναι ακριβώς.
0: Σκεφτείτε πώς τελειώνει η πινακίδα σας. Και αν τελειώνει σε 461, τότε μας παίρνετε τηλέφωνο στο 2-10-85.000. Έχουμε άλλα 2 λεπτά στη διάθεσή μας.
1: Εντάξει, έχουμε περιθώριο.
0: Ναι. Και πάμε να δούμε γιατί αλλάζει ο τρόπος που θα πληρώνουμε στην Αττική Οδό, τι ακριβώς θα γίνει. Μέχρι τώρα πηγαίναμε και πληρώναμε, υπήρχαν υπάλληλοι.
1: Ναι, υπήρχαν και τα pass που περνούσες χωρίς να χρειάζεται να σταματήσεις περίπου.
0: Τώρα τι θα γίνει, θα καταργηθούν μάλλον οι υπάλληλοι και θα περνάμε αέρα πατέρα.
1: Όχι, μην. Θα το ήθελες. Λοιπόν, έχουν τοποθετηθεί αυτόματα μηχανήματα πληρωμής. Όπου πηγαίνεις και πληρώνεις μόνος σου. Δεν χρειάζεται να είναι ο υπάλληλος εκεί, είτε με κάρτα είτε με μετρητά.
0: Ναι.
1: Τώρα με τα μετρητά δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Γιατί πώς θα δώσει ρέστα.
0: Όχι, έχει. Έχει τέτοιο έχει στην Εθνική Οδό.
1: Ναι.
0: Όπως πηγαίνεις, ας πούμε, για Μαρκόπουλο Ροπού. Έχω δει, γιατί πηγαίνω συχνά εκεί και έχω δει τέτοια. Σαν κουτιά είναι, βάζεις και σου δίνει και τα ρέστα.
1: Δίνει τα ρέστα.
0: Ναι,
1: okay,
0: ναι.
1: Δεν τα έχω τύχει.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι το πιο τέλειο θα ήταν να υπήρχε ένα application που θα τα κατέβαζες και θα χρεωνόσουν μέσω αυτού. Χωρίς δηλαδή καμία καθυστέρηση. Πώς είναι το e-pass, τέτοιο πράγμα. Να έχεις το application και να το βλέπει το σύστημα για να σε περνάει. Χρειωνόσουνα μέσω αυτού. Χωρίς δηλαδή καμία καθυστέρηση. Πώς είναι το e-pass, τέτοιο πράγμα. Να έχεις το application και να το βλέπει το σύστημα για να σε περνάει.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Το έχω δει αυτό κάπου.

0: Βρίσκα πάλι τη Someone You Loved εδώ στο 92,9 εκείς και Someone είναι στην τηλεφωνική γραμμή και είναι η Κωνσταντίνα. Γεια σου Κωνσταντίνα.
1: Γεια σας.
2: Γεια σου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Από το Παγκράτη.
0: Από το Παγκράτη. Ωραία. Και μας πήρες τηλέφωνο γιατί άκουσες τρεις αριθμούς.
1: Ναι, 461.
0: Μπράβο. Έχει πινακίδα σου αυτούς τους τρεις αριθμούς στο τέλος?
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Ωραία. Έχεις κερδίσει το Kiss Fuel Pass.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Από το 92,9 εκεί και την Ελλήν. 50 ευρουλάκια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς που τηλεφώνησες. Γεια. Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είσαι στον Kiss. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι.

0: Σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Tapas, churros, plaza mayor, paella, fiesta και siesta και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είναι η Katy Perry φυσικά με το Watch It Burn εδώ στο 92,9 εκεί στο καινούργιο της τραγούδι, γιατί εδώ ακούμε όλες τις επιτυχίες 90s του Now φυσικά. Και τώρα πάμε ένα τριμεράκι σε, ένα executive, σε μια executive μεζονέτα με ιδιωτική πισίνα, υδρομασάζ στη Σκύρο, είναι που την έχω άχτη, στο Ανεμονήσια Skyrian Living είναι... 4 ατόμων το δώρο.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει στο μόλο της Σκύρου, μία από τις πιο αγαπημένες και γραφικές περιοχές του νησιού. Έχω να σου πω ότι εκεί η παραδοσιακή σκυριανή αισθητική συνδυάζεται με μοντέρνες παροχές, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη που αναζητά ποιότητα και διακριτική φροντίδα.
0: Να επαναλάβω ότι το τριήμερο είναι για έως 4 άτομα. Mm-hmm. Δηλαδή, κερδίζω εγώ και εσύ, μπορούμε να πάρουμε άλλο ένα ζευγάρι, ναι, ή μπορούμε, αν έχουμε παιδιά, να πάρουμε τα παιδιά μας.
1: Εννοείται.
0: Ή όποιον άλλον θέλουμε, τέλος πάντων.
1: Εφόσον είναι μέχρι 4 άτομα.
0: Μπορεί να, είναι, να το κερδίσει ένας και να πάρει τρεις φίλους ή τρεις φίλες. Mm-hmm. Είναι για 4 έως 4 άτομα.
1: Τέλειο.
0: Είναι μεζονέτα με ιδιωτική πισίνα, υδρομασάζ. Στα καλύτερα σας
1: πάμε. Θα κακοπεράσετε πολύ, θα κακοπεράσετε.
0: Ναι, χάλια θα είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο διαγωνισμός τρέχει στο Instagram. Μπαίνετε και ακολουθείτε τα βήματά του. Ο νικητής θα ανακοινωθεί αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, 11 του μήνα, στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε και ζηλεύουμε πολύ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Που θα περάσετε χάλια.
1: Ορίστε.

0: Hadaway, What is Love, φυσικά στο 92,9 Kiss. Και τώρα, τι είναι αυτά που βλέπω μπροστά μου? Α, είναι 4 νέα signature cocktails.
1: Α, καλά, φρουτώδεις γεύσεις, έτσι.
0: Να, στα DJ Fridays,
1: ναι,
0: φυσικά.
1: Ναι, ναι, παγωμένα cocktail.
0: Απολαυστικά.
1: Summer vibes.
0: Και έχει και νόστιμα πιάτα, το ξέρουμε αυτό, αλλά έχει και τα cocktail τα φοβερά. Και έχει και δώρο επιταγή 50 ευρώ, την οποία θα κερδίσει κάποιος από εσάς, αν φυσικά καταφέρει να μας κερδίσει στο όνομα αυτό ζώο. Πράγμα που θα παίξουμε αμέσως τώρα. Άρα τι πρέπει να κάνετε?
1: Να τηλεφωνήσετε στο 210 80 50 000.
2: Kiss Drive Time 92.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα. Με ποιον παίζουμε?
1: Με τον Δημήτρη.
0: Γεια σου.
2: Χαίρετε.
0: Τι κάνεις Δημήτρη?
2: Μια χαρά εσύ?
0: Καλά είμαστε και εμείς που σε πετυχαίνουμε σήμερα.
2: Είμαι στο αμάξι, έξω από το σπίτι και περιμένω για να παίξω.
1: Ωραία.
0: Τέλεια, τέλεια. Ειδοποίησες πάνω, είναι κάποιος για να του πεις ότι παίζεις τώρα στον Κις, όνομα αυτό?
2: Το ξέρει η κοπέλα μου.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Τέλεια. Και περιμένει και πώς και πώς.
0: Ωραία.
1: Okay.
0: Μετά θα πάρεις την κοπέλα σου και θα πάτε για κοκτέιλάκια.
1: Και φαγητάκι.
0: Ωραία, Δημήτρη. Λοιπόν, παίζεις με το γράμμα όμικρον.
2: Okay.
0: Εντάξει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Ένα ζώο.
2: Ουρακοτάγκος.
1: Ωραία, μια χώρα.
2: Ουρουάι.
0: Τη χρησιμοποιείς για να πλύνεις τα δόντια σου.
2: Οδοντόβουρσα.
1: Φαγητό με βασικό συστατικό. Φαγητό με βασικό συστατικό τα αυγά.
2: Ομελέτα.
0: Ένα όνομα.
2: Όμηρος.
1: Ένα επάγγελμα.
0: Έχει σχέση με την οδοντόβουρτσα.
2: Οδοντίατρος.
0: Τα βλέπεις όταν κοιμάσαι.
2: Όνειρα.
1: Στη γεωμετρία το τρίγωνο που έχει μία γωνία 90 μοιρών.
2: Ορθογώνιο.
0: Μια πόλη και ένα αντικείμενο.
2: Οδοντόβουρτσα.
1: Ναι.
2: Και πόλη που έχει Ουγκάντα, αυτή είναι χώρα.
0: Πώς θέλανε την κοπέλα σου?
2: Μπαρβάρα.
0: Βαρβάρα.
1: Βαρβάρα, δεν ξέρω.
0: Τι θα κάνεις μόλις ανέβει πάνω?
1: Το γκόγκ. Αυτό το γκόγκ που ακούσαμε που ήταν ο χρόνος.
0: Έτσι θα κάνει Βαρβάρα.
2: Παίζουμε μια πόλη τώρα.
0: Είναι δυνατόν.
1: Ορχομενός. Ορεστιάδα. Οκλαχώμα. Θες να συνεχίσω?
2: Ναι.
1: Οκ.
0: Εγώ την Βαρβάρα φαντάζομαι.
1: Δεν την κατα...
2: Never mind. Next time.
1: Εντάξει, next time. Ναι, και είσαι καλός παίκτης. Next time.
0: Ναι. Θέλει λίγο να ήσουν πιο γρήγορος.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα ξαναπαίξουμε.
2: Εντάξει, κόλλησαμε την πόλη.
0: Εντάξει, θα ξαναπαίξουμε.
2: Ναι, εννοείται.
0: Τέλεια, τέλεια.
3: Kiss Drive Time. Με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss. And it goes.

0: David Guetta, Just the Way You Are, στο 92,9 εκεί σου ακούμε όλες τις επιτυχίες 90's to now. Νομίζω ότι σήμερα είναι Παρασκευή, αλλά δεν είναι, είναι Πέμπτη, είναι Πέμπτη 9 Ιουλίου. Θυμηθείτε το αυτό ότι ακούτε 92,9 εκεί. Και τώρα, Αλέξανδρε, θέλω να σε ρωτήσω, όταν βγαίνεις να φας έξω, mm-hmm. σε κάποια ταβέρνα, εστιατόρια κλπ. Όταν τελειώνεις το φαγητό σου και έρχεται ο σερβιτόρος και λέει να τα μαζέψω και του λες ναι, τον βοηθάς. Τους πρόγνεις τα πιάτα λίγο προς το μέρος του.
1: Βέβαια, για να μην τεντώνεται ο άνθρωπος.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν το τραπέζι είναι λίγο ορθογώνιο και έχει αρκετά άτομα, μπορεί να μην βολεύει να τα πάρει και ζορίζεται.
1: Ναι, παιδί μου,
0: τον βοηθάς.
1: Ναι, φυσικά. Τα σπρώχνοντα, τα πηγαίνω πιο εκεί.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Όλα.
0: Και το να βοηθήσεις, λέει, το σερβιτόρο να καθαρίσει το τραπέζι φαίνεται ευγενική χειρονομία. Και δεν το λέμε εμείς τώρα για να το σας το παίξουμε ευγενική, το κάνουμε και είμαστε καλοί. Απλά το λέμε γιατί θέλουμε να το επικοινωνήσουμε και κάποιος που δεν το κάνει να το κάνει. Οι ψυχολόγοι το θεωρούν, λέει, κάτι πολύ πιο βαθύ.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, γιατί κρύβονται βαθύτερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς. Mm. Επίσης, πρόκειται για στοιχεία που δεν είναι πάντα εμφανή από την πρώτη γνωριμία. Δηλαδή, γνωρίζω εγώ εσένα και δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα για το χαρακτήρα σου. Ίσως τα κρύβεις καλά. Από κάτι τέτοιες κινήσεις όμως.
1: Φαίνεται
0: τι άνθρωπος είσαι. Αν έχεις λεπτά αισθήματα, αν είσαι ενσυναίσθηση, αν είσαι αλτρουιστής κλπ.
1: Αν έχεις κοινωνική ευθύνη.
0: Οπότε, αφενός το λέμε σε περίπτωση που δεν το κάνουμε, για να ξεκινήσουμε να το κάνουμε. Και αφετέρου, αν πρόκειται να βγείτε ένα ραντεβού, είτε είναι επαγγελματικό, είτε είναι προσωπικό κλπ. Προσέξτε κάτι τέτοιες λεπτομέρειες, γιατί οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.
1: Ναι, και δείχνουν πράγματα που δεν μπορείτε να καταλάβετε έτσι, με την πρώτη ματιά.
0: Αν ένας άνθρωπος το κάνει αυτό, σημαίνει και άλλα πράγματα. Τώρα, καλό είναι να πάτε κανένα δύο φορές, τρεις, γιατί μπορεί να το κάνει επίτηδες.
1: Λες, να είναι τόσο πονηρούλη.
0: Ακούει εμάς και το ξέρει. Και είναι να βγει ραντεβού τώρα και κάνει τον καλό και τα μαζεύει.
1: Και
0: κάνει την καλή.
1: Ναι, ναι. Κλάτς,
0: οπότε, προσέξτε το αυτό σε βάθος λίγο χρόνου, να δείτε αν συνεχίζει να το κάνει. Είναι κάτι τέτοια, ξέρεις, που μετά την πατάς και λες, μα γιατί φαίνονταν καλός, φαίνονταν καλή, τι έγινε.
1: Πάντως, εγώ έχω πετύχει αρκετούς που το κάνουν πλάκα-πλάκα.
0: Τον τελευταίο καιρό κι εγώ.
1: Ναι, είδες. Mm. Okay.
0: Ναι, τον τελευταίο καιρό, γιατί παλιά δεν το βλέπα.
1: Δεν.
2: Sports News, powered by Bet365.
3: Ξεκινά η φάση των 8 του Μουντιάλ και η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Το μεγαλύτερο γυναικείο major του golf στη Γαλλία, The Evian Championship, διεξάγεται από σήμερα έως τις 12 Ιουλίου. Ετήσια εβδομάδα εκδηλώσεων του UFC στο Las Vegas με συνεντεύξεις, fan events και αγωνιστικές δραστηριότητες που κορυφώνονται το Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για την ετήσια γιορτή του UFC αφιερωμένη στο άθλημα των μεικτών πολεμικών τεχνών MMA που συνδυάζει κορυφαίους αγώνες, εκδηλώσεις για φιλάθλους και τελετές τιμής. Η διοργάνωση του 2026 πραγματοποιείται από σήμερα έως τις 12 του μήνα στο Las Vegas και αποτελεί τη 14η διοργάνωση του θεσμού με επίκεντρο το UFC 329.
2: Sports News powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
13: Για τις πιο smart εκτόσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Είσαι στον Kiss.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
21: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
20: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
22: It's Bruno Mars.
23: It's Harry Styles.
24: It's Teddy Swims.
25: This is The Weeknd.
20: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
26: Ναι, μου ολοκληρή.
27: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
28: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
20: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Καλό απόγευμα σε όλους και πάλι. Τρία λεπτά μετά τις 6. Είμαστε στο 92,9 Kiss και το Kiss Drive Time είναι εδώ για σας. Άλλη μια ωρίτσα.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Πότε έρχεται η virtual reality εξερεύνηση στο ναυάγιο του Τιτανικού?
1: Θα το μάθουμε όπως εμείς θα μάθουμε ότι το μπικίνι έκλεισε τα 80.
0: Mm.
1: Για το σκάνδαλο που είχε αλλάξει τη μόδα εδώ.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραία η ιστορία. Ναι. Και φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck.

0: Είμαι η McDonald's, this is the life. Πάντα στο 92,9 Kiss. Μόλις επιτυχίες 90's now. Με 27 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Χαμηλότερα βέβαια στα βόρεια προάστια. Απολαμβάνουμε τη δροσούλα τη σημερινή, γιατί από αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Επίσης, προσεχώς, θα είναι υποχρεωτικό στα αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ελλάδα το σύστημα Advanced Driver Distraction Warning.
1: Έτσι.
0: Μακρινάρι τόσο.
1: Το ξέρεις ποιο είναι αυτό, έτσι.
0: Ένα που χρησιμοποιεί νομίζω κάμερες και αισθητήρες για να παρακολουθεί την κατεύθυνση του βλέμματος και την προσοχή του οδηγού.
1: Έτσι. Οπότε δηλαδή, να σε προειδοποιεί
0: αν
1: ότι.
0: Αν περάσει καμιά ωραία γυναίκα και γυρίσεις.
1: Μπάτσες.
0: Θα σου πει, φλαράκι, μπροστά κοίτα.
1: Θα κορνάρει μόνο του, ξέρεις. Για το βλέμμα μπροστά.
0: Εντάξει, αυτό είναι καλό γιατί δεν μπορείς να. Δεν γίνεται να σου αποσπαστεί η προσοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm. Δηλαδή πρέπει να έχεις το μυαλό σου συνέχεια στο τιμόνι για αυτό το λόγο. Επειδή υπάρχουν αυτές οι κάμερες και οι αισθητήρες, δεν θα σε πάρουν καμπάρι.
1: Ναι, υπάρχει μια μικρή καμερούλα λέει, η οποία τοποθετείται ή στην κολόνα του τιμονιού ή στο εσωτερικό καθρέφτη ή στην αριστερή εσωτερική πρώτη κολόνα, ξέρεις. Οπότε.
0: Αγχώνομαι με όλα αυτά.
1: Βλέπει το μάτι, πού κοιτάει, τι κάνει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, και ανάλογα ενεργοποιείται το σύστημα.
0: Κοίτα.
1: Και σου λέει μεγάλη προσοχή στον δρόμο.
0: Κοίτα, γενικά έχω την προσοχή μου, δηλαδή πραγματικά την έχω την προσοχή μου, αλλά μία κάνει ντιν ντιν ντιν άμα πας να φύγεις στη λωρίδα και δεν έχεις βγάλει φλάς. Μία θα σε ειδοποιεί ότι κοίταξες αλλού, μία ναι. Το ένα, μία το άλλο, δηλαδή θα μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο. Μόνο που τα ακούω με αγχώνω, όχι ότι είναι κάτι φοβερό.
1: Κοίταξε.
0: Ότι ξέρεις, θα μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο και θα μου κάνει συνέχεια υποδείξεις.
1: Ναι.
0: Που δεν θα γίνει, αλλά το νιώθω λίγο σαν πίεση.
1: Λίγο πιεστικό,
0: ναι.
1: Εντάξει, αλλά είναι και το καλό μας, έτσι.
0: Καλά,
1: να
0: σίγουρα.
1: Τα λέμε και αυτά.
0: Σίγουρα, σου λέω, είναι στο δικό μου το κεφάλι μου, ρε. Ναι. Εγώ σου μοιράζομαι αυτό που νιώθω τώρα, πολύ αυθόρμητα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Αλλά γενικά, ναι, είναι μια χαρά όλα αυτά τα, πώς τα είπαμε. Advanced Driver Distraction Warning.
1: Έτσι, τι ωραία που το λες.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Λοιπόν, συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα αυτή την ώρα. Η Σταδίου, η Βασιλή Σοφία, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρας. Η Βουλιαγμένη κολλάει στη Γλυφάδα. Η Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι το Καλαμάκι. Η Αλίμου Καταχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα. Η Μεσογείων σε Χολαργό και Παπάγου. Η Κηφισίας προς την Κηφισιά, από Ψυχικό μέχρι Μαρούση, ενώ προς το κέντρο, από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό. Η Αττική Οδός ακόμα έχει μεγάλο πρόβλημα, προς το αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα, από το Γέρακα μέχρι τη Μεταμόρφωση. Και τέλος, ο Κηφισός που κρατάει τα πρωτεία, προς τον Πειραιά, από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη, ενώ προς Λαμία, από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ναι, σε ρωτήσω και κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Εσένα το αυτοκίνητο έχει κάμερες, δηλαδή όταν πας να παρκάρεις σου βγαίνουν κάμερες με κάτι διαγραμμίσεις αυτά.
1: Δεν έχει, τώρα. Όχι, δεν έχει.
0: Παρκάρεις μια χαρά.
1: Παρκάρω, έχω το drive assist, το drive assist,
0: λέω,
1: το parking assistant, αυτό το
0: Εγώ δεν έχω ούτε αυτό.
1: Δεν έχεις
0: ούτε κάμερες, ούτε το park assist. Τίποτα δεν έχω.
1: Και πας δια της αφής.
0: Δεν το θέλω. Δεν της αφής, μωρέ.
1: Όπως
0: είπε ένας φίλος μου, είμαι γεωμέτρης.
1: Α, πάρε γεωμέτρη, σιγά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Βλέπω άλλους φίλους γνωστούς και λοιπά που έχουν τέτοια αυτοκίνητα.
1: Mm-hmm.
0: Και έχω παρατηρήσει το εξής. Ξέρω δηλαδή άνθρωπο που ήταν πολύ καλό στο παρκάρισμα.
1: Ναι.
0: Αποκτώντας ένα τέτοιο όχημα με κάμερες μπρος-πίσω που του δείχνει τα πάντα.
1: Το χάλασε.
0: Δεν μπορεί να παρκάρει το αυτοκίνητο χωρίς κάμερα.
1: Έλα, έχει
0: ναι.
1: μάθει τώρα,
0: Έχει μάθει.
1: Καλό μάθε.
0: Ναι.
1: Ευκολάκι,
0: ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ξέγινε γεωμέτρης.
1: Μπράβο.
0: Γεωμέτριδες είμαστε λίγο πολύ με τα αυτοκίνητά μας. Ξέρουμε τα
1: Ο Θεός φυλάξει να πάρει άλλο αυτοκίνητο που δεν έχει τέτοια κάμερα. Να τη ζητώ που καεί η κάμερα.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Κις Soundcheck.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ τον ήχο μας σήμερα. Αυτό ήταν. Πάμε άλλη μία. Τι ήχος είναι αυτός?
2: Σας θυμίζει κάτι? Μπορεί να είναι αυτό.
1: Ναι, άλλη μία. Ωραία. Okay. Θέλουμε τα φωνητικά σας μηνύματα βέβαια στο Viber 6942-929-929 για να μας πείτε τι ήχος είναι αυτός. Τι δώρο δίνουμε?
2: Δίνουμε δώρο επιταγή για φαγητό στον Απολυτίβο.
1: Ωραία. Αν έχετε καταλάβει λοιπόν ή αν νομίζετε ότι έχετε καταλάβει, στείλτε μας φωνητικό. 6942-929-929. Πάμε να ακούσουμε Σόμπλ και Undressed.

0: Simply Red, Sunrise, το 92,9 Kiss. Η καλύτερη 90's νέα μουσική πραγματικά και η καλύτερη ήχη. Αυτό έχουμε για σήμερα. Σας ρωτήσαμε τι ήχος είναι αυτός. Είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε φωνητικά μηνύματα.
1: Πάμε.
0: Για να δούμε.
2: Καλησπέρα Ελένη και Αλέξανδρε. Νομίζω ότι είναι κάποιο χαρτί που διπλώνεις, ξεδιπλώνεις. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Είμαι η Ξένια.
1: Γεια σου,
0: Ξένια. Γεια σου, Ξένια, δεν είναι.
3: Καλησπέρα στην ωραία την παρέα.
0: Γεια σου.
3: Μάλλον στρακαστρούκες ακούγονται.
0: Σωτήρι.
3: Τα παλιά τα απλά τα δυναμητάκια.
0: Δεν είναι δυναμητάκι, Σωτήρι, δεν είναι.
1: Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι.
4: Νομίζω ότι είναι όταν πας στο δάσος και περπατάς στα φύλλα.
0: Ναι, δεν είναι όμως.
1: Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι.
0: Συνεχίζουμε.
5: Καλησπέρα, Κις. Πιστεύω ότι είναι σακουλάκι.
0: Σακουλάκι.
1: Σακουλάκι. Α, σακουλάκι το οποίο το...
0: Α, ό, δεν είναι.
1: Δεν είναι, όχι, όχι.
6: Τώρα, δύσκολο, αλλά μου θύμισε ήχο από τσουγκράνα που μαζεύουμε χόρτα.
0: Ο, δυνατός αυτός. Ο Θοδωρής.
1: Μπράβο Θοδωρή, αλλά δεν είναι. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Θα πρέπει όμως κάτι να σας θυμίσει από το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Να, μια βοήθεια.
1: Ορίστε. Συνεχίζουμε.
7: Καλησπέρα. Ή ανοίγουμε σακουλάκια και ψάνουμε για τα πατατάκια μέχρι τέλους.
8: Θα κάνω περισσότερη φασαρία όταν το κάνω.
7: Ή σκάει το popcorn. Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
8: Δεν είναι.
1: Δεν είναι ούτε αυτό.
9: Καλησπέρα, καρότσια σούπερ μάρκετ.
0: Καλό!
1: Ωραίο!
0: Ωραία σκέψη, ρε εσύ.
1: Ωραία σκέψη. Για δεν πάμε. Είναι βέβαια, αλλά ναι. Πολύ ωραία σκέψη. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Συνεχίζουμε.
10: Γεια σας, παιδιά. Μήπως είναι παγάκι αυτό που ακούγεται?
0: Παγάκια. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι.
1: Δεν είναι ούτε παγάκια. Να ακούσουμε άλλο ένα.
11: Παιδιά, μήπως είναι σέικερ με παγάκια?
1: Να, και άλλα παγάκια.
0: Ναι, θα μπορούσε αυτό.
1: Ναι. Ωπα, είσαι. Yeah, κάτσε. Ήρθε και άλλο μήνυμα.
0: Για βάλε, γιατί δυσκολεύονται σήμερα.
12: Καλησπέρα, Κις. Νομίζω ότι είναι σέικερ που χτυπάμε φραπέ.
0: Α, δεν όχι, είναι σέικερ που μου, χτυπάμε όχι. Φραπέ. Βασικά, δεν ήταν, ήσασταν πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ μακριές απαντήσεις.
1: Πολύ, πολύ, πολύ μακριά.
0: Οπότε θα ξαναβάλουμε τον ίδιο ήχο αύριο. Θα μαζέψουμε για τις απαντήσεις για να τις ξανακούσουμε, έτσι ώστε να μην απαντήσετε το ίδιο αύριο. Ή τέλος πάντων κάτι από αυτά που έχουν υποθεί.
1: Κάτσε, κάτσε, ένα τελευταίο, ένα τελευταίο.
0: Ελάτε.
13: Πέρα εκεί θα έλεγα ότι είναι γραφομηχανή αυτό.
0: Όχι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι ούτε γραφομηχανή αυτό το πράγμα. Όχι.
1: Λοιπόν, αύριο.
0: Ναι, η γραφομηχανή την είναι.
1: Ναι, μη στενέτε άλλα τώρα.
0: Ναι. Αύριο πάλι, δεν το βρήκαμε, θα προσπαθήσουμε και αύριο. Πάντως, βάλτε στο μυαλό σας ότι πρέπει, είναι από το παρελθόν αυτό. Αλλά, ας πούμε, εγώ το έχω κάνει, ο Αλέξανδρος το έχει κάνει.
1: Πολύ βοηθάς.
0: Κανονικά εσύ έπρεπε να το έχεις κάνει, εγώ να μην το έχω κάνει.
1: Αλλά το έχω κάνει και εσύ.
0: Εγώ.
1: Και εγώ.
0: Γιατί μ' άρεσε.
14: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
15: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
16: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και

0: συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Rob Thomas, Lonely No More, εδώ στο 92,9 Kiss. Γιατί ωραία έκθεση είναι αυτή που έρχεται και την οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε, όπως άλλωστε και πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς την έχουν παρακολουθήσει και έχουν ζήσει αυτό πραγματικά το μαγικό που συμβαίνει. Virtual reality εξερεύνηση στο ναυάγιο του Τιτανικού.
1: Από αυτό το φθινόπωρο, ετοιμαστείτε, έρχεται.
0: Θα μπορείς να επιβιβαστείς και να ζήσεις το υπερατλαντικό ταξίδι μέσα από τα μάτια των επιβατών.
1: Τι ωραίο. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές, 3D, video animation, διαδραστικά στοιχεία, εικονική πραγματικότητα. Είναι κάτι το πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν έρχεται στο Γουδί στις 12 Οκτωβρίου.
1: Ναι, Digital Theater, Γουδί.
0: Ναι. Φανταστικό. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας αρέσει και θέλουμε να το ζήσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό που δεν θέλουμε να ζούμε το καλοκαίρι είναι τα κουνούπια. Ποιος θέλει, κανείς δεν θέλει.
1: Κανείς.
0: Ευτυχώς υπάρχει το Autan. Την αξιοπιστία του οποίου μπορείς να βρεις τώρα και στο φαρμακείο. Υπάρχει το Autan Defense Extreme Protection που είναι ιδανικό για ταξίδια ή κάμπινγκ και περιοχές υψηλού κινδύνου, γιατί αποθεί όλα τα είδη κουνουπιών, ακόμα και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού, Παναγία μου.
1: Ναι, ναι. Και έχουμε βέβαια και το Autan Defense Long Protection που είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια για παιδιά από 2 ετών.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Σας ακούω κάθε μέρα. Σας αγαπώ.

0: Armin Van Buren, In and Out of Love, πάντα στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90s του Now. Σήμερα το μεσημεράκι, νομίζω.
1: Ναι,
0: ανακοινώθηκε ότι σε ηλικία 75 ετών πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler, που έγινε γνωστή από τα Total Eclipse of the Heart, το Holding Out for a Hero, το It's a Heartache και πολλά ακόμα τραγούδια. Ναι. Αγαπημένη μου ήτανε. Μα, την είχα μεγάλη αγάπη.
1: Στα 80's ήταν πολύ αγαπημένη και στα 90's.
0: Ναι, πολύ όμορφη γυναίκα, φωνάρα, ιδιαίτερη φωνή της πολύ. Και ξέρεις, όταν ακούς κάτι τέτοιο λες, τι έγινε.
1: Έφυγε ευνηδίως πάντως. Συντετριμένη και η Κάθριν Ζέντα Τζόουνς με το θάνατο της Bonnie Tyler, ήταν παντρεμένη με τον ξαδερφό της και ήταν κομμάτι της ζωής της, όπως έκανε ανάρτηση η ίδια.
0: Άρα μπορεί να κάνουν παρέα, μπορεί χιλιά δύο πράγματα.
1: Πολύ παρέα, βέβαια.
0: Επίσης, μου είχε μείνει πολύ έντονα στο μυαλό η Bonnie Tyler και με τη συνεργασία που είχε, γιατί ήμουν πιτσιρίκη τότε και μου είχε κάνει εντύπωση που η Bonnie Tyler είχε συνεργαστεί με τη Σοφία Αρβανίτη σε τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή.
1: Ναι, The Desert is in your heart.
0: Ναι, μπορούμε να πάρουμε έτσι μια γεύση από αυτό το τραγούδι.
1: Να το θυμηθούμε λίγο.
0: Ναι, έτσι λίγο. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό ο ήχος του Ρακιτζή.
1: Ναι.
0: Φωνάρα.
1: Ήταν φωνάρα η γυναίκα, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση. Μόλις άκουγες τη φωνή της, ήξερες ότι είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι μοναδικό χάρισμα.
1: Φωνάρα, φωνάρα.
0: Ανατρίχιασα.
1: Είδες.
0: Τι μου θύμισε.
1: Φωνάρα.
0: Αυτά. Εμείς όμως τώρα θα πάμε με ένα key throwback από τα δικά της αγαπημένα τραγούδια.
1: Βέβαια.
0: Να θυμηθούμε το Holding Out for a Hero εδώ στο 92,9 Kiss.
2: 92,9 Kiss 90's to now. Kiss throwback.

0: Your husband is coming.
1: Όντως.
2: Έχω να σας πω ότι η Ελένη Νικολάου το ζει απίστευτα, δηλαδή τρελαίνεται με το κομμάτι.
1: Γενικά τρελαίνομαι με τη μουσική, το ραδιόφωνο, αυτό. Έχουμε λίγο ερωτευμένοι μαζί τη χρονιά τώρα.
2: Έτσι, να τα λέμε κι αυτά.
1: Εντάξει, να κάνουμε. Ο καθένας έχει τις αδυναμίες.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Μάρο, η οποία μας ακούει και λέει χορεύομαι στα μάξι.
2: Γεια σου, Μάρο.
1: Μάρο, τι νομίζεις ότι εμείς εδώ τι κάνουμε, καθόμαστε. Είμαστε, έχουμε φύγει, είμαστε σε έκσταση.
2: Λοιπόν, άλλη κατάσταση.
1: Ναι, φανταστικά περνάμε. Κάποτε όμως ήρθε η ώρα να.
2: Τελειώσαμε. Να φύγουμε.
1: Με τρομάζει αυτό.
2: Γιατί?
1: Γιατί η μουσική συνεχίζεται εδώ στο 92,9 και έρχεται η φοβερή Χριστίνα Γιαννοπούλου, εντάξει.
2: Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Και εμείς θα τα πούμε αύριο, δηλαδή εγώ, γιατί εσύ την κοπανάς αύριο.
2: Αύριο, ναι. Mm. Είναι μια υποχρέωση που. Ναι. Anyway.
1: Duke Dumont, Ocean Drive.

0: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξέ το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
17: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
16: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
18: It's Bruno Mars.
19: It's Harry Styles.
20: It's Teddy Swims.
21: This is The Weeknd.
16: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
22: Ναι, μου ολοκληρή.
23: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
24: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
16: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Hello και από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα του 92,9 Kiss, Πέμπτη απόγευμα 9 έχει ο μήνας Ιούλιος. Τι κάνετε, πώς είστε? Στεγνώνουμε βασικά. Όσοι φάγαμε την καλοκαιρινή μπορέ, εμένα με βρήκε στο χαλάνδρι λίγο μετά τη μία. Με ήλιο, φουλ ήλιο. Αφού κοιτούσα δεξιά-αριστερά πάνω, λέω τι γίνεται, πλαγιό με τοπικά μου, πού είναι σταγόνες. Με ψεκάζει κάποιος. Ήταν ένα σύννεφο που βάραγε. Συνεχίζουμε με επιτυχίες 90s to now.

Περνάς ωραία με τον 92,9 Kiss παρέα σου. Παίζουμε την καλύτερη 90's του ναού μουσική. Τι νέα έμαθα σήμερα, τι τρώμε ρε παιδιά. Έρευνα δείχνει ότι οι Έλληνες ξοδεύουν περίπου 770 ευρώ το χρόνο για έτοιμο φαγητό. Το 41% το επιλέγει αναγκαστικά λόγω έλλειψης χρόνου για μαγείρεμα. Σας νιώθω. Το νιώθουν μακρύ καυτό καλοκαίρι. Ο Ιούνιος, ο θερμότερος που σημειώθηκε ποτέ και στη Δυτική Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία ζουν απίστευτο καύσωνα. Στα επόμενα 90's του Now θα ακούσουμε Madhouse, Alex Warren. Έρχονται Enrique Iglesias με Luan Santana και Spotlight. Έχουμε για τον Eminem και την κόρη του. Έχουμε και κλήρωση στο επόμενο ημίωρο. Πες το και έφυγε.

0: Καιρό είχαμε να δούμε βροχούλα, είδαμε σήμερα και μυρίσαμε και μας ψέκασε κιόλας. 92,9 Kiss, ακούς, πες το και φύγες. Μπορείς να δηλώνεις συμμετοχή στο site μας για το νησί που θέλεις να αποδράσεις φέτος το καλοκαίρι και εμείς σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο. Το ταξίδι που θα κάνουμε κλήρωση είναι η προσφορά της ANEC Lines. Η ANEC Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, ή όπως θάλασσα, κατέβασε το τώρα, ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της. Καλό ταξίδι! Και τώρα η καλή πράξη της ημέρας.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Ο Eminem και η κόρη του πλήρωσαν τα χρέη παιδιών σε σχολικά γεύματα. Δεν έδωσαν λίγα, διαγραφή χρέους ύψους $700,000 για σχολικά γεύματα σε 103 σχολεία. Πολύ σπουδαίο, απάλλαξαν έτσι πολλά παιδιά από ένα βάρος που κουβαλούσαν σιωπηλά κάθε μέρα.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. We'll

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και παρκαρτάρω. Feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν.

0: ενημέρωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβιλ 5. More.com, artinfo.gr.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θείασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Ακούς το 92,9 Kiss, πες το και έφυγες πια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Ελισάβετ.
0: Ελισάβετ, εγώ είμαι Χριστίνα. Και μήπως φαντάζεσαι το λόγο που σε κάλεσα?
1: Από τον Kiss FM 92,9.
0: Ναι, έχεις λάβει μέρος σε ένα διαγωνισμό. Πες το και έφυγες.
1: Μάλιστα.
0: Και έχεις κερδίσει διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κρήτη.
1: Τέλεια.
0: Πότε σκέφτεσαι να φύγεις για Κρήτη, Ηράκλειο ή Χανιά?
1: Προς Αύγουστο που έχω άδεια μάλλον.
0: Αύγουστο που είναι και παχές ημίγες που φεύγει και πολλοί κόσμος. Λοιπόν, το ταξίδι είναι προσφορά της Anneck Lines. Να φύγεις, να περάσεις τέλεια. Είναι καταπληκτικό το ταξίδι με Anneck Lines. Εμπειρία, εξυπηρέτηση. Σου εύχομαι λοιπόν καλές διακοπές και να ακούς τον 92,9 Kiss.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Αυτό το Falling Apart το νιώσαμε λίγο σήμερα. 92,9 Kiss West Live θυμίζουν, διασκευάζουν Total Eclipse of the Heart. Μία από τις μεγάλες τεράστιες επιτυχίες της Bonnie Tyler, που δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Καλό της ταξίδι. Σε καλύτερα νέα την επόμενη ώρα στον 92,9 Kiss θα ακούμε επιτυχίες 90's to now για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μέχρι εκεί, μέχρι το σύντομο break, θα φτάσουμε με Hugel και Aras, I Adore You.
1: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Kiss Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
17: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
16: 4 συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
18: It's Bruno Mars.
19: It's Harry Styles.
3: It's Teddy Swims.
2: This is The Weeknd.
16: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
1: Ναι, μου ολόκληρη.
11: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
16: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
7: 3 μετά τις 8, μετά το ουράνιο τόξο, μπορεί να δεις και το ήλιο βασίλωμα και να ακούς την καλύτερη 90's του ναού μουσική μας από τον 92,9 Kiss. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στην παρέα μέχρι τις 10 μαζί και η NASA αποκαλύπτει και άλλους πλανήτες που μας περιμένουν να μεταναστεύσουμε. Είσαι έτοιμος, έτοιμη? Εγώ ναι. Και για συναυλίες, φεστιβάλ, στην πόλη συμβαίνουν πολλά υπέροχα και θα τα πούμε αυτή την ώρα.

Say It Right, 92,9. Ακής η παρέα σου σε κάθε διαδρομή και φυσός πυγμένο σε μεταμόρφωση Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο Κλασικά Βασιλή Σοφίας, εκεί προς Σύνταγμα Κολωνάκη, κίνηση και σε Σταδίου και Ακαδημίας. Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Παγκράτη, full. Και κλασικά Ηλιοφόρος Κηφισίας στο Χαλάνδρι προς Ψυχικό, εκεί στην Αγία Βαρβάρα, και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση. Καιρός αύριο Παρασκευή, ηλιοσυννεφιά, χωρίς βροχή όμως. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου στην πόλη και γενικά από το Σάββατο θα είναι σε άνοδο. Τώρα ας ακούσουμε τον Teddy Swims, γιατί κάνει Bad Dreams, γιατί είναι ανάδρομος ο Ποσειδώνας γι' αυτό.

Living with you 92,9. Κι μας είναι καλύτερα. Είμαστε η παρέα σου και το καλοκαίρι και παίζουμε για εσένα την πιο δροσερή 90's του Now μουσική. Και φυσικά έχουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς. Kiss Fuel Pass από την Ελλήν κέρδισε καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Κάθε μέρα έχουμε διαγωνισμό στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Και με την ευκαιρία γέμισε με Diesel Crystal και δες τη διαφορά από την πρώτη κιόλας διαδρομή. Περισσότερα χιλιόμετρα με λιγότερο καύσιμο και το κόστος συντήρησης μειώνεται σημαντικά, γιατί δεν βουλώνουν τα φίλτρα και τα μπέκ παραμένουν καθαρά, που σημαίνει αραιώνουν οι επισκέψεις στο συνεργείο. Εγώ αυτό το κατάλαβα. Πάμε να καταλάβουμε γιατί ο Νταμιάνο Νταβίτ τώρα έχει πάει στο Next Summer.

92,9 Kiss con Calma, το παρέακι της Katy Perry, ο Daddy Yankee και ο Snow παίζουν ξένιαστα και καλοκαιρινά. Πώς να είναι το καλοκαίρι, αναρωτιέμαι στον Kepler. 452 μπι πλανήτης είναι αυτός, γνωστός και ως ξάδερφος της Γης, περιφέρεται γύρω από ένα άστρο παρόμοιο με τον ήλιο. Είναι βέβαια μεγαλύτερος από τη Γη κατά 60%, ωραία, θα έχουμε και έξτρα χώρο. Το προβληματάκι είναι πως απέχει 1400 έτη φωτός. Σου έχω κι άλλο, η NASA αποκάλυψε και ανακάλυψε πλανήτες, τους οποίους θα μπορούσε να υπάρξει ζωή, δηλαδή είμαστε έτοιμοι για μετανάστευση. Ο LHS 1140 απέχει μόλις 40 έτη φωτός, αλλά περιφέρεται γύρω από ένα κόκκινο νάνο. Δεν το βλέπω για καλοκαίρι εκεί πάντως. Save Your Tears θα μας τραγουδήσουν ο The Weeknd μαζί με την Ariana Grande, αμέσως μετά οι Cardigans.

0: Φάρελ Γουίλιαμς στο 92,9 Kiss. Χαροπάτω δύο μου χέρια τα χτυπώ και πάμε να πούμε για τα ωραία live στην πόλη με δωρεάν είσοδο, γιατί έχουμε και φεστιβάλ Αθηνών. Αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου, Angelica Dusk με την μπάντα της επιστρέφουν στην αυλή της Γαλιάνδρας για Τράκου 4 στην Αθήνα για ένα εκρηκτικό live με πολύ καλοκαιρινή διάθεση και full 80's μουσική. Και στα πιο χρήσιμα πάμε στη δημοτική αγορά της Κυψέλης το τριήμερο 10 με 12 Ιουλίου. Φιλοξενεί ένα μεγάλο αφιέρωμα στις ανεξάρτητες εκδόσεις. Θα έχει πλήθος εκδοτικών οίκων, βιβλιοπαρουσιάσεις, αναγνώσεις στο αίθριο της αγοράς και παράλληλα δράσεις υγείας, δηλαδή δωρεάν και εξετάσεις. Ακούσαμε για 55 λεπτά ένα υπέροχο σερί από επιτυχίες 90's του Now και έρχεται ένα ακόμη στις 9.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
10: Φεστιβάλ στη σκιά των βραχών 2026, Παρασκευή 10 Ιουλίου, εκτός ύλης Reloaded, σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Σάββατο 11 Ιουλίου, ανεξάρτητα κράτη, σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης. Δευτέρα 13 Ιουλίου, συναυλία ΑΠΟΝ, διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
11: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξε το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
6: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
17: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
18: It's Bruno Mars.
19: It's Harry Styles.
20: It's Teddy Swims.
21: This is The Weeknd.
17: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
22: Δεν είμαι ολόκληρη.
23: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
24: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
17: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Ένα ευχαριστώ και μία καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στο βράδυ της 5ης 9 Ιουλίου, πολύ κοντά στο Σαββατοκύριακο, και όλα γίνονται μαγικά με την καλύτερη 90's του ναού μουσική μας. Θα ακούμε και αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Μήπως το αμόρου σου αποφεύγει κάτι δύσκολες συζητήσεις, G, σημαίνει κάτι αυτό για τη σχέση. Επίσης θα πούμε και για τους δύσκολους πελάτες στα ξενοδοχεία.

Oasis. Επιλεγμένη 90's του Now Μουσική παίζει για εσένα στον 92,9 Kiss. Ακού τώρα τι βρήκαν οι ψυχολόγοι, η ψυχολογική έρευνα για τις σχέσεις. Μας λέει πως άτομα που αποφεύγουν δύσκολες συζητήσεις ή εντάσεις στη σχέση είναι πιθανό να πατήσουν. Και αυτό το ναι σε όλα, ναι αγάπη μου, έλα άστο τώρα, πάμε μια βόλτα, δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Μηχανισμός διαφυγής, η απιστία χρησιμοποιείται συχνά από το άτομο ως μια εύκολη διέξοδος για να δραπετεύσει από την ένταση, τα διέξοδο ή τη βαρεμάρα της σχέσης, αποφεύγοντας έτσι την επίπονη διαδικασία της αντιμετώπισης των προβλημάτων ή ενός χωρισμού. Okay. Δεν αποχωριζόμαστε στο 92,9 Kiss. Παντού παίζει για εσένα 90's του Ναό μουσική, και στο σπίτι και στη δουλειά και σε κάθε διαδρομή. Θα ακούσουμε Taylor Swift και τώρα Adele.

You and me στο 92,9 Kiss, προ-Παρασκευή βράδυ. Και έχω θέμα στο μην κάνεις ό,τι κάνω, θέμα διακοπών. Όταν... You and me στο 92,9 Kiss, προ-Παρασκευή βράδυ. Και έχω θέμα στο μην κάνεις ό,τι κάνω, θέμα διακοπών. Όταν πηγαίνουμε σε

άρθρο, είναι πολύ σημαντικό να συμμορφωνόμαστε στα καλά ξενοδοχεία με το dress code. Δηλαδή στο πρωινό ή στο δείπνο, να πηγαίνεις τώρα στο δείπνο με σαγιονάρα, μαγιουδάκι και παρέο. Οκ, εντάξει. Φοράς κάτι άλλο, ρε παιδί μου, κάτι καλύτερο. Έτσι δεν είναι. Θα μου πεις, είναι καλοκαίρι and the living is easy, αλλά οκ, όταν πηγαίνεις σε ένα καλό χώρο.

92,9 εκεί στο βράδυ της Πέμπτης. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η David Guetta επανέφερε αυτό το χαρούμενο σκοπό από Milky, Just the way you are. Στα διάσημα μουσικά γενέθλια σήμερα 9 Ιουλίου ευχόμαστε Happy Birthday στον Jack White, Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος του rock duetto White Stripes. Επίσης χρόνια πολλά και μουσικά στον Σκοτσέζο Jim Kerr, είναι ο frontman του θρυλικού συγκροτήματος Simple Minds, Don't You Forget About Me. Και σήμερα γίνεται 70 ο διάσημος φιλέλληνας ηθοποιός Tom Hanks, γιόρτασε τα γενέθλιά του που αλλού, στην Ελλάδα, στο πανέμορφο νησί της Αντίπαρου, με τη σύζυγο Ρίτα Γουίλσον, η οποία είναι Ελληνίδα. Και μάλιστα το βίντεο της ανάρτησης ήταν στην Αντίπαρο, όπου ο ηθοποιός πραγματοποιεί μια βουτιά με φόντο την παραλία της Φανερωμένης, πόσο μα πόσο όμορφα. Επιτυχίες 90s to now. Έρχεται η Ίνα με το Hot και αυτός είναι ο Μάρι Winans μαζί με την Έννοια και P. Diddy, I don't wanna know.

Είναι Born with a Broken Heart. Δεν πειράζει όμως, Δαμιάνο μου, κανείς δεν είναι τέλειος και δεν το θέλουμε κιόλας. Εκτός από τη μουσική μας, 90s to now, απόλαυσε τη παντού, στην πόλη, στη θάλασσα, στο βουνό, αυτό το καλοκαίρι 2026. Στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, σήμερα δώσαμε δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κρήτη στην Ελισάβετ. Αυτό γίνεται καθημερινά. Η επόμενη κλήρωση είναι αύριο το πρωί στο Breakfast Show, 7 με 10 με Αργύρη και Ζωή, τους λατρεύουμε. Πες το και έφυγες, καμία summertime sadness. Δήλωσε συμμετοχή στο site μας για να ταξιδέψεις δωρεάν στο αγαπημένο σου νησάκι. Πολλά φιλιά.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν που αγαπάει τα κινητά του και τα φροντίζει, κοιτάει και ποιον θα βάλει μέσα.
2: Και σε βάζανε μέσα στα σπίτια σου.
1: Εμένα με βάζανε γιατί ήμουν πάρα πολύ ήσυχο παιδί και τα περιπλεόμουν πάρα πολύ.
2: Αλλά μόνο που πήγες να βάλεις φωτιά μια φορά σε ένα σπίτι.
1: Ποτέ. Μια φορά ναι, είχα βάλει.
2: Τι ποτέ,
1: παραλίγο. Με είχε πάρει ο ύπνος, ήμουν κουρασμένος και ξέχασα το τηγάνι με το λάδι. Είναι πυροσβεστική.
2: Ό,τι καλύτερο.
1: Το καταλαβαίνει. Γιατί είχα ανέβει για καφέ πάνω σε ένα φίλο και ακούμε το ήου που ήρθε η πυροσβεστική. Και λέμε, ήρθε η πυροσβεστική στην πολυκατοικία μας. Τι συνέβη.
2: Ποιος απρόσεκτος και απερίσκεπτος.
1: Και ξαφνικά μύριζε καμένο πολύ. Και λέω, παιδί μου, καιγόμαστε. Τι γίνεται. Και συνειδητοποιώ ότι έχω αφήσει το λάδι πάνω στο μάτι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Καγούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 10 Ιουλίου, Εγάλεο. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
5: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
6: It's Bruno Mars.
7: It's Harry Styles.
8: It's Teddy Swims.
9: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
10: Ναι, μου ολόκληρη.
11: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ναι.
2: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
2: Είστε η Μαρούσα.
1: Ναι.
2: Σας φωνάζουνε Ρούσα. Για πες, πότε δήλωσε συμμετοχή?
1: Προχθές.
2: Προχθές δήλωσε συμμετοχή και σήμερα φεύγεις για Ιδρά. Δηλαδή, ρε κοπελιά, πού αλλού έχουν συμβεί αυτά?
1: Αλήθεια, πόπο, δεν το πιστεύω. Μου φτιάχνετε τη μέρα στον κόκκι κάθε μέρα, σου λατρεύω. Φιλάκια πάρα πολλά.
3: Φιλάκια!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss. This is Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ήξερες ότι οι γυναίκες ανταποκρίνονται καλύτερα στο φλερτ όταν δεν πεινάνε?
2: Ναι, το ήξερα.
1: Έρευνες δείχνουν ότι η πείνα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διάθεση και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τους άλλους. Όταν δε τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα είναι χαμηλά, αυξάνεται η ευερεθιστικότητα και μειώνεται η υπομονή. Έτσι, οι ρομαντικές κινήσεις είναι πιο πιθανό να εκτιμηθούν όταν κάποιος είναι χορτάτος ή καλά.
2: Ταΐστε μας πρώτα, μη μας φλερτάρετε αν δεν μας ταΐστε, μην τολμήσετε.
1: Προσυπογράφω κι εγώ. Αν θέλετε να με φλερτάρετε, θα είστε μαζί με ένα ταψί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
4: Κυριακή 12 Ιουλίου, Αθήνα. Κυποθέατρο Παπάγου.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 10 Ιουλίου Εγάλεο, 13 Ιουλίου Βρυλίσια. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνουμε?
2: Καλά, εσείς? Δημήτρη.
1: Μια χαρά.
2: Δημήτρη,
1: πώς είμαστε? Ναι.
2: Εγώ είμαι. Σαν να έχεις καταλάβει ποιος είμαι εγώ όμως.
1: Έχω Αργύρη μου, έχω καταλάβει.
2: Δημήτρη!
3: Τι κέρδισες, βρε Δημήτρη μου, ξέρεις?
1: Θεωρώ κάτι ακούω σπέτσες. Τι φάση?
2: Σπέτσες, ρε φίλε. Φεύγεις κατευθείαν για σπέτσες με το έτερο σου ήμιση που το έχεις εκτίμηση και το αυτοκινητάκι σου, βέβαια.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τέλος ο δακτύλιος από 24 Ιουλίου, παιδιά.
2: Επιτέλους να τον αγνοώ και επίσημα πλέον.
1: Τροπή σου να το λες αυτό, έτσι, επίσημα τουλάχιστον.
2: Έτσι το είπα, δεν το εννοούσα.
1: Όλοι το κάνουμε, δεν το λέμε.
2: Εγώ επειδή στον Αύγουστο ξέρω ότι δεν έχει, μετά δεν ξεκινάει ακριβώς στις αρχές του Σεπτεμβρίου.
1: Όχι,
2: οπότε
1: όχι, κάπου μέσα
2: εγώ το πηγαίνω
1: είναι.
2: Τύπου, α, δεν θα ξεκινήσει ακόμη ο δακτύλιος και φτάνουμε πάλι Αύγουστο.
1: Όσο σας νομίζεις.
2: Έτσι είναι, έτσι. Ναι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Αχ, θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.